τραγουδικύκλου Σκάνη στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Ιωαννίνων. Ο Μιχάλης Μπίλης επιμελείται και παρουσιάζει καθημερινά. Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ο Λεωνίδας Βόσιος θα είναι στον ήχο για απόψε στο πρώτο αλλά και στο δεύτερο μας μέρος στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Ιωαννίνων 98 και 7 στους δέκτες www.dimotikoradiofono.gr. Βαμμένος ήλιος, μουσική του Ηλία Χλαδιώτη σε στίχους της Άννας Ιωαννίδου, με τον Γιάννη Πάριο και τη Σοφία Βόσου να ερμηνεύουν τα τραγούδια. Μουσική και τα τραγούδια απέρχονται από το τηλεοπτικό σύριαλ «Βαμμένος ήλιος». Το έργο βασίζεται στο ομώνυμο βιβλίο της Γιωβάνας, της σπουδαίας Γιωβάνας, και μια πολύ μεγάλη ερμηνεύτρια, και φυσικά την έχουμε δει να μας παρουσιάζει και βιβλία, όπως και εδώ καλή ώρα το «Βαμμένο ήλιο» που έγινε τηλεοπτικό σύριαλ. Μουσική του Ηλία Χλαδιώτη σε στίχους, όπως λέγεται, της Άννας Ιωαννίδου, και ο μοναδικός κύριος Γιάννης Πάριος να ερμηνεύει το τραγούδι των τίτλων που άνοιξε απόψε την μουσική μας συντροφιά. Το τραγούδι κύκλου Σκάνη εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Ιωαννίνων. Καλή συνέχεια. Νομίζω πως θα περάσουμε και απόψε καλά στην ώρα που θα είμαστε μαζί.

συνήθως τα φιλαράκια τα βάζουμε πλάι-πλάι. Ξεκινήσαμε Γιάννη Πάριο και περάσαμε στη Λίτσα Διαμάντη. Και δύο τους σπουδαίοι καλλιτέχνες τους έχουμε δει και μαζί να ερμηνεύουν, ο ένας να κάνει δεύτερη φωνή στον άλλον και ντουέτο. Το τέλειο δέσιμο, η προσωπική μου γνώμη από τα παλιά. Έτσι. Και γιατί έχουν, αν μη τι άλλο, μεγάλη προσφορά και στο ελληνικό μας τραγούδι. Τεράστια, τεράστια προσφορά και οι δύο τους. Εδώ, ένας δίσκος του 2000 για την κυρία Λίτσα Διαμάντη, για αυτά τα μάτια, ο τίτλος. Και ο Αντώνης Στεφανίδης, ο αξέχαστος συνθέτης και γράψει τις μουσικές των τραγουδιών. Και θυμηθήκαμε μέσα από εκεί, μοναξιά, η Ρεβέκα Ρούση είχε δώσει τους στίχους του τραγουδιού που ακούσαμε. Ενώ συνθέτης όλα τα τραγούδια ήταν, όπως έχουμε πει και λίγο νωρίτερα, ο Αντώνης Στεφανίδης. Και εκείνος σημαντικότατος συνθέτης και μέλος από τα ροκ συγκροτήματα της δεκαετίας του 60, αμέτα, που λίγο πολύ τα περισσότερα από εκείνα είχαν διαλύσει, όπως γίνεται συνήθως, και πολλά από τα μέλη εκείνων των συγκροτημάτων τους έχουμε συναντήσει σαν ερμηνευτές, σαν δημιουργούς στον χώρο του ελληνικού μας τραγουδιού.

1988 είχαμε τα προσωπικά του Γιάννη Σπανού με την Ελένη Δήμου. Το 1996 είχαμε άλλη μια τους δισκογραφική συνεργασία. Γιάννη Σπανός, Ελένη Δήμου, άκου λοιπόν. Ακούσαμε το τραγούδι που έδωσε και το τίτλο σε εκείνη τη δεύτερη ολοκληρωμένη δισκογραφική συνεργασία. Ο Βαγγέλης Κωνσταντινίδης είχε γράψει τους στίχους στο τραγούδι που μόλις ακούσαμε. Άκου λοιπόν, Ελένη Δήμου και Γιάννη Σπανός, το 1996. Και όπως είπα και λίγο νωρίτερα, να μην ξεχνάμε και τον υπέροχο δίσκο, τα προσωπικά τους πάλι εκεί σε στίχους, που είχε γράψει η Λίνα Νικολακοπούλου και η Μαριανίνα Κρύεζη.

έχω πια δικαίωμα, θυμηθήκαμε από την Γλυκερία το 2004 και από τον δίσκο Άνοιξη που μας είχε παρουσιάσει η ερμηνεύτρια με αρκετούς συνθέτες και στιχουργούς των τραγουδιών, Αντώνης Βαρδής και Βασίλης Γιαννόπουλος, στο τραγούδι που το έχουμε ακούσει και από τον Γιάννη Βαρδή αλλά και από την κυρία Πίτσα Παπαδοπούλου. Δεν έχω πια δικαίωμα εδώ με την Γλυκερία το 2004, έχουν περάσει τα χρόνια και πόσο ευχάριστα ακούγεται από τα τόσα σπουδαία τραγούδια που μας έχει αφήσει ο Αντώνης Βαρδής και με τον συνεργάτη του τελευταία χρόνια πριν φύγει από κοντά μας στα τραγούδια που μας παρουσίαζε, τον στιχουργό Βασίλη Γιαννόπουλο. 2004 και εμείς πάμε, 1995.

Το 1995 το τραγούδι που μόλις ακούσαμε, όπου ήταν και η ολοκληρωμένη δουλειά για τον κύριο Πασκάλ Ιτερζή με αρκετούς δημιουργούς, και θυμηθήκαμε 9-8 η Μαντώ τη μουσική, η Ιφηγένεια Γιαννοπούλου τους στίχους, Πασκάλ Ιτερζής Άφησέ Με Μόνο, ο τίτλος του δίσκου, που το 1995 το τραγούδι αυτό και άλλα τραγούδια μέσα από τον ίδιο δίσκο ακούγονται ευχάριστα, και όσα χρόνια και 50 χρόνια να περάσουν που είναι και ο στίχος του τραγουδίου. Θέλετε, η Μαντώ λοιπόν έχει γράψει τη μουσική, η Ιφηγένεια Γιαννοπούλου τους στίχους του τραγουδιού που μόλις εμείς ακούσαμε, από τον Πασκάλ Ιτερζή και από τον δίσκο Άφησέ Με Μόνο που μας είχε παρουσιάσει το 1995. Θα λέω πάντα, γιατί τα χρόνια περνάνε και νομίζουν πως είναι έτσι χθες, και όμως έχουν περάσει τόσα χρόνια από την ημέρα που πρωτοακούσαμε και πρωτοαγαπήσαμε και αγαπούμε το τραγούδι αυτό και τόσα άλλα.

Παλεύουμε γιατί πιστεύουμε πως είναι μπόρα και θα περάσει. Θυμηθήκαμε από το Στέλιο Καζαντζίδη το 1997 από τον τελευταίο ολοκληρωμένο του δίσκο με τον Τάκη Σούκα, από το τραγουδό μέσα από εκεί. Και θυμηθήκαμε αυτοί που πρέπει να μιλήσουν σε στίχους του Βασίλη Παπαδόπουλου. Τραγουδό, ο Τάκης Σούκας είχε την τύχη, την ατυχία, δεν ξέρω, να γράψει τα τελευταία τραγούδια σε ολοκληρωμένο δίσκο για τον αξέχαστο Στέλιο Καζαντζίδη το 1997. Θα κλείσουμε το πρώτο μας μέρος και πώς γρήγορα περνάει η ώρα έτσι με αυτά τα πολύ μεγάλα μετά τους μεγάλους ερμηνευτές και τραγούδια. Από τον δίσκο με τα τραγούδια, τη μουσική και τα τραγούδια της τηλεοπτικής σειράς «Εν Ιορδάνη» που είχε γράψει ο Χρήστος Νικολόπουλος το 2001, πρωταγωνίστρια και η κυρία Βάνα Μπάρμπα μαζί με άλλους γνωστούς ηθοποιούς εκεί. Μουσική λοιπόν και τραγούδια Χρήστου Νικολόπουλου, «Αγάπησα τα λάθη σου», θυμηθήκαμε εδώ με την Αργυρό Καπαρού, η ερμηνεία του τραγουδιού, τραγούδι που αγαπήσαμε τη δεκαετία του 80 με την κυρία Λίτσα Διαμάντη. Εδώ λοιπόν «Αγάπησα τα λάθη σου» σε στίχους που είχε γράψει ο αξέχαστος Πυθαγόρας.

περάσει στο δεύτερο μέρος, δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων, το τραγούδι κύκλους κάνει. Ο Μιχάλης Μπίλης επιμελείται και παρουσιάζει, συνεχίζει να φροντίζει για καλόν ήχο στους δέκτες σας ο Λεωνίδας Βόσιος. Ξεκίνημα με ένα τραγούδι που έχουμε ακούσει και έχουμε αγαπήσει και ιδιαίτερα και από τον Γεράσιμο Ανδρεάτο, Ορφέας Κρυούζης, ο πρώτος του ερμηνευτής, Μάνος Χατζηδάκης, και ο γκρεμός Μάνος Χατζηδάκης και Λεωνίδας Στρογγυλός είχαν γράψει το υπέροχο τραγούδι που ξαναθυμηθήκαμε μετά από χρόνια με τον Γεράσιμο Ανδρεάτο, και το ακούσουμε πάλι πιο πρόσφατα, θα λέγαμε, από την Πίτσα Παπαδοπούλου και από το άλμπουμ της Όσα Αγαπώ. Μάνος Χατζηδάκης την μουσική μαζί με τον Λεωνίδα Στρογγυλό έχουν γράψει τον γκρεμό, αυτό το υπέροχο τραγούδι και μια υπέροχη μουσική που υπάρχει και σε ταινία εκείνα τα χρόνια, που είχε τις πολλές που είχε γράψει μουσική ο ξέχασος Μάνος Χατζηδάκης. Καλή παρέα εδώ καθημερινά, δεύτερο μέρος. Νομίζω πως καλά περάσαμε στο πρώτο, νομίζω το ίδιο όμορφα θα περάσουμε και στο δεύτερο μέρος εδώ στο δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων.

καρδιά μου μη παραπονιέσαι, θυμηθήκαμε με τον Γιώργο Νταλάρα, τραγούδι του Άκη Πάνου. Με τον Γιώργο Νταλάρα το θυμηθήκαμε από το άλμπουμ «Η κασέτα» του Μελωδία 99,2. Το τραγούδι αυτό μαζί με άλλα τραγούδια επίσης, με το δικό του τρόπο που μας έχει παρουσιάσει και σε εκείνο το άλμπουμ εδώ, το υπέροχο τραγούδι που έχει γράψει ο Άκης Πάνου και τη μουσική αλλά και τους στίχους.

Χωρίς τον ξενοδόχο λογαριάζαμε, θυμηθήκαμε από την αφεντούλα Ραζέλη το 2000 από τον δίσκο της «Στη φωτιά να ρίχνεις μέλι» και μέσα από εκεί χωρίς τον ξενοδόχο λογαριάζαμε του Χάρη Λεμονόπουλου αυτό το υπέροχο τραγούδι που θυμηθήκαμε. Χάρης Λεμονόπουλος και ένα από τα τραγούδια τα τόσα που έχει γράψει, αυτό το υπέροχο που μας θύμισε με το δικό της υπέροχο τρόπο η αφεντούλα Ραζέλη στον δίσκο της «Στη φωτιά να ρίχνεις μέλι».

είχαμε πληροφορήσει, θυμηθήκαμε αυτό το υπέροχο τραγούδι με το Στέλιο Καζαντζίδη, το έχουμε αγαπήσει, από το συγκρότημα Μπουζουκιών Δρόμος, το θυμηθήκαμε, ποιος θα με πληροφορήσει, του Απόστολου Καλδάρα, αυτό το υπέροχο τραγούδι και μια θαυμάσια παρέα, το συγκρότημα Μπουζουκιών Δρόμος, στον πρώτο δίσκο που τα παιδιά μας είχαν παρουσιάσει, έτσι όπως με το δικό τους τρόπο ακουμπούν πάνω σε αυτά τα σπουδαία τραγούδια και με το δικό τους τρόπο πάνω μας τα παρουσιάσουν τόσο σεμνά, έτσι όπως πρέπει να τα παρουσιάζουν. Και είναι πολλές αυτές οι παρέες κατά καιρούς, όχι μόνο στη σκογραφία αλλά και γενικά γύρω μας, σε εμφανίσεις που αυτά τα τραγούδια θα έλεγε κανείς με το ήθος που τους κατέχει να μας τα παρουσιάζουν και να μην τα αλλάζουν, να κάνουν, να ράουν, απλά να τα παίζουν έτσι όπως πρέπει να ακούγονται τα σπουδαία τραγούδια, σαν και αυτό που ακούσαμε από το συγκρότημα Μπουζουκιών Δρόμος του Απόστολου Καλδάρα.

0: Μαρία Φούλη Δημητρίου.
1: Έτσι ακριβώς, η κυρία Φούλη Δημητρίου το 1994 στη Σφίγγα, μια σπουδαία γυναικεία φωνή του λαϊκού μας τραγουδιού. Άλλωστε, το έχετε καταλάβει σε αυτό το πολύ δύσκολο τραγούδι, πώς το έρμηνευσε. Τάκη Σούκα, Ηρακλή Παπασιδέρη, ποιο δρόμο να πάρω με την Φούλη Δημητρίου. 1994 στη Σφίγγα, ηχογράφηση, Βασίλης Παϊτέρης, οπισθοδρομική κομπανία, η Χρυσούλα Χριστοπούλου και η Αρετή Μπέλου.

Να και ο πράσινος ομίλος, θυμηθήκαμε τον Μπάμπη Μαρκάκη το τραγούδι έτσι όπως το ακούσαμε από μια ηχογράφηση το 2001 έγινε ηχογράφηση η Μαριός στο περιβόλι του ουρανού και μαζί της ο Γιώργος Τζόρτζης αλλά και άλλοι στην παρέα είχαμε τη Μαριό, τον Γιώργο Τζόρτζη, τον Ζαχαρία Καρούνη και την Μπέτη Ζαφυροπούλου στην ηχογράφηση που έγινε το 2001 στο περιβόλι του ουρανού και θα κλείσουμε απόψε με ένα μεγάλο μεγάλο ευχαριστώ με δύο τραγούδια από την Αρετή Μπέλου θα ακούσουμε την Αμαρτωλή του Μπάμπη Γκολέ, αυτά τα μάτια με τη Χριστούλα Χριστοπούλου, του Βασίλη Βασιλιάδη και της Λούλας Παπαγιανοπούλου μέσα από τον δίσκο «Η Φούλη Δημητρίου σε Σφίγγα». Έτσι, για τον χειμώνα του 1994 που έγινε και η ηχογράφηση του δίσκου από τον Μιχάλη Μπίλη που επιμελήθηκε και παρουσίασε την εκπομπή, τον Λεωνίδα Βόσιο που φρόντισε για καλό ήχο στους δέκτες σας πάντα μέσα από το Δημοτικό Ραδιόφωνο Ιωαννίνων. Ένα μεγάλο, μεγάλο ευχαριστώ. Καλό βράδυ.

0: Όπως αυτές που παίζουνε στις όχθες μαθητές. Σκοτώνει πεσμοχωρισμός.
1: Ματώνει.
0: Δε σκοτώνει. Ποιος είπε φούντο
1: ψέματα.

0: Ναι.
1: Νομίζω ότι...

Ένιωσα τον πόνο που μορφαίνει τη χαρά και έφτασα να πω πολλά τα χόρτασα. Τα ζήσα, τα χάρηκα, τα γιόρτασα. Κι ήρθες κι όταν μ' άγγιξες

Πίστεψα για μια στιγμή πως γέρασα, μ' όλα αυτά που έζησα, που πέρασα. Ζήγιασα του έρωτα τις λύπες, τις χαρές, κι είδα ότι πόνεσα τις πιο πολλές φορές. Κι έφτασα να πω, φτάνουν τα βάσανα, τα σβήσα, τα ξέχασα κι ανάσανα. Κι ήρθες

δείξω πόσο βλέπω μες στη λάμψη των δικών σου των ματιών, πόσο ήταν ασήμαντο

ουρανού που χάνεται στο κύμα μ' απόκληρο το νου. Θα γίνω στον καιρό ένα πουλί μικρό της άνοιξης τα χείλη.

0: Πώς το παιδί σας διαβάζει αργά, κάνει λάθη στην ορθογραφία και δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί? Μήπως άργησε να μιλήσει ή δεν μιλάει καθαρά? Ελάτε σήμερα στο Dyslexia Center Ιωαννίνων. Βρείτε το διεθνώς καταξιωμένο βιολογικό τεστ Παυλίδη με διάγνωση ακριβίας από την προσχολική ηλικία. Dyslexia Centers Παυλίδης Method. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική διαπαιδαγώγηση, συμβουλευτική, επαγγελματικός προσανατολισμός. Dyslexia Center Ιωαννίνων. Στο Α Ορφέα, πρώτος όροφος. Πληροφορίες 26510-73049.
1: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο. Δεκαπενταετίας. Ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
2: Tollis Motors. Θα μας βρείτε στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-021.
3: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Aegis που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και υφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Δημοτικό Ραδιόφωνο Ιωαννίνων. 98,7 FM. Στέρεο.

δυο ποτήρια στο τραπέζι κι εγώ παλιό ραδιόφωνο που παίζει. Τριαντάφυλλο λικέρ στο μπουκάλι, στον ματιών σου μεθάω τη ζάλη κι απ' το βάθος του χρόνου

ως παρελθόν και μεγαλείο. Γιορτές σαν μουσική στο ίδιο τέμπο, μα πάντα μένει ροκ μόνο η Βέμπο.

από παλιό ραδιόφωνο εκπέμπω τραγούδια με το αίσθημα της βλέπω. Γεμίζει από έρωτα το σπίτι, Γιαννίδη τραϊφόρο και ραπίτι. Τριαντάφυλλο λικέρ στο πουκάλι, των ματιών σου μεθάω τη ζάλη και από το βάθος του

0: Όταν αναζητά σιγουριά, η απόδοση φτάνει έως 3%. Ήπειρος απόδοση 12 έως 2,25%. Ήπειρος απόδοση 24 έως 3%. Δύο καταθετικές επιλογές με διάρκεια 12 και 24 μηνών. Με ανθρώπινο πρόσωπο και άμεση εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού και τη σιγουριά της Τράπεζας Ήπειρου. Ήπειρος απόδοση 12 και 24. Απόδοση έως 3%. Δύο καταθετικά προϊόντα που ανταμείβουν την εμπιστοσύνη σας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Τράπεζα Ήπειρου. Έως 3% απόδοση, 100% σιγουριά. Πληροφορίες στην ιστοσελίδα www.ipirusbank.gr και στα καταστήματα της Τράπεζας Ήπειρου.
1: Φίλε, τι είναι αυτό που τρως?
2: Παριζάκι.
3: Κότο παριζάκι.
1: Κότο παριζάκι. Είναι καλό.
3: Νόστιμο.
1: Και πού το βρήκες?
3: Στην Πίνδο βέβαια.
4: Γιατί η Πίνδος που ξέρει καλά το κοτόπουλο μας φέρνει σήμερα το κότο παριζάκι. Νέα σειρά αλλαντικών από την Πίνδο. Ήρθε και τα αλλάζει όλα στα αλλαντικά. Μόνο από φρέσκο κοτόπουλο ελεύθερης βοσκής. Πίνδος. Τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα τώρα και στα αλλαντικά.
5: Υπάρχουν καταστήματα και υπάρχουν και μέρη που θυμάσαι, που σε ξέρουμε το μικρό σου όνομα, που μπήκες για διορθωτικό και βγήκες με ένα σημειωματάριο. Το βιβλιοπωλείο Γραμμή δεν είναι απλώς ένα βιβλιοπωλείο. Είναι σταθερή και διαχρονική αξία από το 1989. Ενημερωμένο, ανανεωμένο, με γούστο και ανθρώπους που αγαπούν αυτό που κάνουν. Βιβλία, σχολικά, είδη γραφείου, αναλώσιμα και φυσικά δώρα ιδιαίτερα, μοναδικά, δημιουργικά για μικρού και μεγάλους. Αλλά πάνω απ' όλα, μια εμπειρία που δεν υπάρχει σε καλάθια αγορών και οθόνες, βιβλιοπωλείο Γραμμή. Εκεί που η εξυπηρέτηση έχει πρόσωπο. Μεγάλου Αλεξάνδρου και Πατατούκου γωνία. Τηλέφωνο 26 51 0 30 798.
6: Φωτομετρία International Photography Festival 2026. 18 χρόνια αδιάλειπτης παρουσίας στο προσκήνιο της διεθνούς σύγχρονης φωτογραφίας. 18 χρόνια συμβολής στον οπτικό πολιτισμό. Εκθέσεις φωτογραφίας. Φωτογραφικά λευκόματα. Σεμινάρια και ομιλίες. Το φωτομετρία ενηλικιώνεται. Από τις 26 Σεπτεμβρίου γίνεται πεδίο συνάντησης και κριτικού διαλόγου για τη φωτογραφική κοινότητα. Είσοδος ελεύθερη.
7: Νέα σεζόν. Νέα σχέδια. Νέα διαδρομή. Κάνε μια νέα αρχή με την BMW σειρά 1M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την BMW σειρά 1M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην Κατσιούλης ΑΕ. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Κατσιούλης ΑΕ, 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 26510 92550.
8: Δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων 98,7 FM στέρεο.

0: Μήπως το παιδί σας διαβάζει αργά, κάνει λάθη στην ορθογραφία και δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί? Μήπως άργησε να μιλήσει ή δεν μιλάει καθαρά? Ελάτε σήμερα στο Dyslexia Center Ιωαννίνων. Βρείτε το διεθνώς καταξιωμένο βιολογικό τεστ Παυλίδη με διάγνωση ακριβίας από την προσχολική ηλικία. Dyslexia Centers Παυλίδης Method. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική διαπαιδαγώγηση, συμβουλευτική, επαγγελματικός προσανατολισμός. Dyslexia Center Ιωαννίνων. Στο ΑΟΡΦΕΑ, πρώτος όροφος. Πληροφορίες 26510-73049.
1: Δουλειά, εγώ θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα έπιπλά μου? Έπιπλα Παπάς, ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς, γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
2: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας, καλό. Δεκαετίας, καλύτερο. 15ετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
3: Tollis Motors. Θα μας βρείτε στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-021.
4: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
5: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
6: Δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων. 98,7 FM. Η φωνή της πόλης.

0: στα βουνά μας, λένε ότι είμαστε πρώτοι στάρματα, στα γρόσια και στα γράμματα. Εδώ γεννήθηκαν ήρωες, ευεργέτες και δάσκαλοι. Αλλά την ιστορία δεν την έγραψαν μόνο αυτοί. Την έγραψαν και άνθρωποι απλοί, τσοπάνιδες με ζωντανά, στα αρχαία βοσκοτόπια. Άνθρωποι με μεράκι, που συνεχίζουν υπερήφανα την αρχαίγονη παράδοση. Δωδώνη, γεύση ορεινής Ηπείρου.
1: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε μια νέα αρχή με την BMW σειρά 1M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την BMW σειρά 1M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην Κατσιούλης ΑΕ. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Κατσιούλης ΑΕ, 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 26510-92550.
2: Υπάρχουν καταστήματα και υπάρχουν και μέρη που θυμάσαι, που σε ξέρουμε το μικρό σου όνομα, που μπήκες για διορθωτικό και βγήκες με ένα σημειωματάριο. Το βιβλιοπωλείο Γραμμή δεν είναι απλώς ένα βιβλιοπωλείο. Είναι σταθερή και διαχρονική αξία από το 1989. Ενημερωμένο, ανανεωμένο, με γούστο και ανθρώπους που αγαπούν αυτό που κάνουν. Βιβλία, σχολικά, είδη γραφείου, αναλώσιμα και φυσικά δώρα ιδιαίτερα, μοναδικά, δημιουργικά για μικρούς και μεγάλους. Αλλά πάνω απ' όλα, μια εμπειρία που δεν υπάρχει σε καλάθια αγορών και οθόνες, βιβλιοπωλείο Γραμμή. Εκεί που η εξυπηρέτηση έχει πρόσωπο Μεγάλου Αλεξάνδρου και Πατατούκου γωνία. Τηλέφωνο 26510 30 798.
3: Ζούμε σε μια πλούσια περιοχή σε νερό, αλλά πρέπει όλοι μαζί να κάνουμε σωστή χρήση και όχι κατάχρηση, ώστε να εξασφαλίσουμε αυτό το πολύτιμο αγαθό και για τις επόμενες γενιές μας.
4: Προσέχουμε το νερό σήμερα για να έχουμε και αύριο. Όχι στη σπατάλη του νερού. Οικονομία στο πότισμα των φυτών. Όχι στο άσκοπο άνοιγμα της βρύσης. Όχι στη χρήση του λάστιχου για το πλύσιμο των αυλών και των αυτοκινήτων. Έλεγχος των διαρροών.
3: Όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά, αλλάζοντας τον τρόπο που χρησιμοποιούμε, καταναλώνουμε και διαχειριζόμαστε το νερό στη ζωή μας. Χρειαζόμαστε όλοι να αναλάβουμε δράση.
4: Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Ιωαννίνων.
5: Δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων. 98,7 FM στέρεο.

0: δουλειά. Εγώ θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουλεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου. Έπιπλα Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς. Γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
1: Μήπως το παιδί σας διαβάζει αργά, κάνει λάθη στην ορθογραφία και δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί? Μήπως άργησε να μιλήσει ή δεν μιλάει καθαρά? Έλατε σήμερα στο Dyslexia Center Ιωαννίνων. Βρείτε το διεθνώς καταξιωμένο βιολογικό τεστ Παυλίδη με διάγνωση ακριβίας από την προσχολική ηλικία. Dyslexia Centers Παυλίδης Method. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική διαπαιδαγώγηση, συμβουλευτική, επαγγελματικός προσανατολισμός. Dyslexia Center Ιωαννίνων. Στο ΑΟΡΦΕΑ, πρώτος όροφος. Πληροφορίες 26510-73049.
2: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο. Δεκαπενταετίας. Ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
3: Tollis Motors. Θα μας βρείτε στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-021.
4: Δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων 98,7 FM. Η φωνή της πόλης.

0: Όταν αναζητάς σιγουριά, η απόδοση φτάνει έως 3%. Ήπειρος απόδοση 12 έως 2,25%. Ήπειρος απόδοση 24 έως 3%. Δύο καταθετικές επιλογές με διάρκεια 12 και 24 μηνών. Με ανθρώπινο πρόσωπο και άμεση εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού και τη σιγουριά της Τράπεζας Ήπειρου. Ήπειρος απόδοση 12 και 24. Απόδοση έως 3%. Δύο καταθετικά προϊόντα που ανταμείβουν την εμπιστοσύνη σας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Τράπεζα Ηπείρου. Έως 3% απόδοση, 100% σιγουριά. Πληροφορίες στην ιστοσελίδα www.ipirusbank.gr και στα καταστήματα της Τράπεζας Ηπείρου.
1: Νέα σεζόν. Νέα σχέδια. Νέα διαδρομή. Κάνε μια νέα αρχή με την BMW σειρά 1M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την BMW σειρά 1M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην Κατσιούλης ΑΕ. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Κατσιούλης ΑΕ, 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 26510-92550.
2: Υπάρχουν καταστήματα και υπάρχουν και μέρη που θυμάσαι, που σε ξέρουμε το μικρό σου όνομα, που μπήκες για διορθωτικό και βγήκες με ένα σημειωματάριο. Το βιβλιοπωλείο Γραμμή δεν είναι απλώς ένα βιβλιοπωλείο. Είναι σταθερή και διαχρονική αξία από το 1989. Ενημερωμένο, ανανεωμένο, με γούστο και ανθρώπους που αγαπούν αυτό που κάνουν. Βιβλία, σχολικά, είδη γραφείου, αναλώσιμα και φυσικά δώρα ιδιαίτερα, μοναδικά, δημιουργικά για μικρού και μεγάλους. Αλλά πάνω απ' όλα, μια εμπειρία που δεν υπάρχει σε καλάθια αγορών και οθόνες, βιβλιοπωλείο Γραμμή. Εκεί που η εξυπηρέτηση έχει πρόσωπο. Μεγάλου Αλεξάνδρου και Πατατούκου γωνία. Τηλέφωνο 26510 30 798.
3: Φίλε, τι είναι αυτό που τρως?
4: Παριζάκι.
5: Κότο παριζάκι.
3: Κότο παριζάκι. Καλό.
5: Νόστιμο.
3: Και πού το βρήκες?
5: Στην Πίνδο, βέβαια.
6: Γιατί η Πίνδος που ξέρει καλά το κοτόπουλο μας φέρνει σήμερα το κοτοπαριζάκι. Νέα σειρά αλαντικών από την Πίνδο. Ήρθε και τα αλλάζει όλα στα αλαντικά. Μόνο από φρέσκο κοτόπουλο ελεύθερης βοσκής. Πίνδος. Τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα τώρα και στα αλαντικά.
7: Δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων. 98,7 FM στέρεο.

0: μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας, καλό. Δεκαετίας, καλύτερο. Δεκαπενταετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
1: Tollis Motors. Θα μας βρείτε στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651 093 021.
2: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
3: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
4: Μήπως το παιδί σας διαβάζει αργά, κάνει λάθη στην ορθογραφία και δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί? Μήπως άργησε να μιλήσει ή δεν μιλάει καθαρά? Ελάτε σήμερα στο Dyslexia Center Ιωαννίνων. Βρείτε το διεθνώς καταξιωμένο βιολογικό τεστ Παυλίδη με διάγνωση ακριβίας από την προσχολική ηλικία. Dyslexia Centers Παυλίδης Method. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική διαπαιδαγώγηση, συμβουλευτική, επαγγελματικός προσανατολισμός. Dyslexia Center Ιωαννίνων. Στο ΑΟΡΦΕΑ, πρώτος όροφος. Πληροφορίες 26510-73049.
5: Δουλειά, εγώ θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα έπιπλά μου? Έπιπλα Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς. Γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
6: Πιάνω.
7: Πιάνω.
6: Βάζω.
7: Βάζω.
6: Στο κεφάλι.
7: Το κεφάλι.
6: Κατεβάζω.
7: Κατεβάζω.
6: Φτιάχνω τα χέρια μου.
7: Φτιάχνω τα χέρια μου.
6: Και σηκώνω ψηλά.
8: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή. Στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια.
9: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
10: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
8: Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr ή στο παράρτημα ΕΛΕΠΑΠ Ιωαννίνων, Νέο Κεσάρια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510-83173.
11: Δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων. 98,7 FM στέρεο.

0: στα βουνά μας, λένε ότι είμαστε πρώτοι στάρματα, στα γρόσια και στα γράμματα. Εδώ γεννήθηκαν ήρωες, ευεργέτες και δάσκαλοι. Αλλά την ιστορία δεν την έγραψαν μόνο αυτοί. Την έγραψαν και άνθρωποι απλοί, τσοπάνιδες με ζωντανά, στα αρχαία βοσκοτόπια. Άνθρωποι με μεράκι που συνεχίζουν υπερήφανα την αρχαίγονη παράδοση. Δοδόνη, γεύση ορεινής Υπήρου.
1: Υπάρχουν καταστήματα και υπάρχουν και μέρη που θυμάσαι, που σε ξέρουμε το μικρό σου όνομα, που μπήκες για διορθωτικό και βγήκες με ένα σημειωματάριο. Το βιβλιοπωλείο Γραμμή δεν είναι απλώς ένα βιβλιοπωλείο. Είναι σταθερή και διαχρονική αξία από το 1989. Ενημερωμένο, ανανεωμένο, με γούστο και ανθρώπους που αγαπούν αυτό που κάνουν. Βιβλία, σχολικά, είδη γραφείου, αναλώσιμα και φυσικά δώρα ιδιαίτερα, μοναδικά, δημιουργικά για μικρούς και μεγάλους. Αλλά πάνω απ' όλα, μια εμπειρία που δεν υπάρχει σε καλάθια αγορών και οθόνες, βιβλιοπωλείο Γραμμή. Εκεί που η εξυπηρέτηση έχει πρόσωπο Μεγάλου Αλεξάνδρου και Πατατούκου γωνία. Τηλέφωνο 26 51 0 30 798.
2: Φωτομετρία International Photography Festival 2026. 18 χρόνια αδιάλειπτης παρουσίας στο προσκήνιο της διεθνούς σύγχρονης φωτογραφίας. 18 χρόνια συμβολής στον οπτικό πολιτισμό. Εκθέσεις φωτογραφίας. Φωτογραφικά λευκόματα. Σεμινάρια και ομιλίες. Το φωτομετρία ενηλικιώνεται. Από τις 26 Σεπτεμβρίου γίνεται πεδίο συνάντησης και κριτικού διαλόγου για τη φωτογραφική κοινότητα. Είσοδος ελεύθερη.
3: Νέα σεζόν. Νέα σχέδια. Νέα διαδρομή. Κάνε μια νέα αρχή με την BMW σειρά 1M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την BMW σειρά 1M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην Κατσιούλης ΑΕ. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Κατσιούλης ΑΕ, 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 26510-92550.
4: Δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων. 98,7 FM στέρεο.

σπίτια που λεφτά υπάρχουν μάτσο και τα φαρμάκια μου τα διώχνω με το λάτσο. Είμαι η Μπόνη και ποτέ δεν πάω πάτσο. Αντίο φτώχεια, έχε για!

0: Δουλειά, εγώ θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου. Έπιπλα Παπάς, ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς, γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
1: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας, καλό. Δεκαετίας, καλύτερο. 15 ετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
2: Tollis Motors. Θα μας βρείτε στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-021.
3: Μήπως το παιδί σας διαβάζει αργά, κάνει λάθη στην ορθογραφία και δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί? Μήπως άργησε να μιλήσει ή δεν μιλάει καθαρά? Ελάτε σήμερα στο Dyslexia Center Ιωαννίνων. Βρείτε το διεθνώς καταξιωμένο βιολογικό τεστ Παυλίδη με διάγνωση ακριβίας από την προσχολική ηλικία. Dyslexia Centers Παυλίδης Method. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική διαπαιδαγώγηση, συμβουλευτική, επαγγελματικός προσανατολισμός. Dyslexia Center Ιωαννίνων. Στο ΑΟΡΦΕΑ, πρώτος όροφος. Πληροφορίες 26510-73049.
4: Ζούμε σε μια πλούσια περιοχή σε νερό, αλλά πρέπει όλοι μαζί να κάνουμε σωστή χρήση και όχι κατάχρηση, ώστε να εξασφαλίσουμε αυτό το πολύτιμο αγαθό και για τις επόμενες γενιές μας.
5: Προσέχουμε το νερό σήμερα για να έχουμε και αύριο. Όχι στη σπατάλη του νερού. Οικονομία στο πότισμα των φυτών. Όχι στο άσκοπο άνοιγμα της βρύσης. Όχι στη χρήση του λάστιχου για το πλύσιμο των αυλών και των αυτοκινήτων. Έλεγχος των διαρροών.
4: Όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά, αλλάζοντας τον τρόπο που χρησιμοποιούμε, καταναλώνουμε και διαχειριζόμαστε το νερό στη ζωή μας. Χρειαζόμαστε όλοι να αναλάβουμε δράση.
5: Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Ιωαννίνων.
6: Δημοτικό Ραδιόφωνο Ιωαννίνων. 98,7 FM Στέρεο.

0: Όταν αναζητά σιγουριά, η απόδοση φτάνει έως 3%. Ήπειρος απόδοση 12 έως 2,25%. Ήπειρος απόδοση 24 έως 3%. Δύο καταθετικές επιλογές με διάρκεια 12 και 24 μηνών. Με ανθρώπινο πρόσωπο και άμεση εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού και τη σιγουριά της Τράπεζας Ήπειρου. Ήπειρος απόδοση 12 και 24. Απόδοση έως 3%. Δύο καταθετικά προϊόντα που ανταμείβουν την εμπιστοσύνη σας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Τράπεζα Ηπείρου. Έως 3% απόδοση, 100% σιγουριά. Πληροφορίες στην ιστοσελίδα www.ipirusbank.gr και στα καταστήματα της Τράπεζας Ηπείρου.
1: Υπάρχουν καταστήματα και υπάρχουν και μέρη που θυμάσαι, που σε ξέρουμε το μικρό σου όνομα, που μπήκες για διορθωτικό και βγήκες με ένα σημειωματάριο. Το βιβλιοπωλείο Γραμμή δεν είναι απλώς ένα βιβλιοπωλείο. Είναι σταθερή και διαχρονική αξία από το 1989. Ενημερωμένο, ανανεωμένο, με γούστο και ανθρώπους που αγαπούν αυτό που κάνουν. Βιβλία, σχολικά, είδη γραφείου, αναλώσιμα και φυσικά δώρα ιδιαίτερα, μοναδικά, δημιουργικά για μικρού και μεγάλους. Αλλά πάνω απ' όλα, μια εμπειρία που δεν υπάρχει σε καλάθια αγορών και οθόνες, βιβλιοπωλείο Γραμμή. Εκεί που η εξυπηρέτηση έχει πρόσωπο. Μεγάλου Αλεξάνδρου και Πατατούκου γωνία. Τηλέφωνο 26 51 0 30 798.
2: Νέα σεζόν. Νέα σχέδια. Νέα διαδρομή. Κάνε μια νέα αρχή με την BMW σειρά 1M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την BMW σειρά 1M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην Κατσιούλης ΑΕ. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Κατσιούλης ΑΕ, 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 26510-92550.
3: Δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων, 98,7 FM. Η φωνή της πόλης.

Φορτίσαν οι ξύς τα ειδόνια, λέει τα ειδόνια. Ναι, γέλασαν και μου είπανε, ουρενό χαρός δε με παίρνει,

0: δουλειά, εγώ θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα έπιπλά μου. Έπιπλα Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς. Γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
1: Μήπως το παιδί σας διαβάζει αργά, κάνει λάθη στην ορθογραφία και δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί? Μήπως άργησε να μιλήσει ή δεν μιλάει καθαρά? Ελάτε σήμερα στο Dyslexia Center Ιωαννίνων. Βρείτε το διεθνώς καταξιωμένο βιολογικό τεστ Παυλίδη με διάγνωση ακριβίας από την προσχολική ηλικία. Dyslexia Centers Παυλίδης Method. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική διαπαιδαγώγηση, συμβουλευτική, επαγγελματικός προσανατολισμός. Dyslexia Center Ιωαννίνων. Στο Α Ορφέα, πρώτος όροφος. Πληροφορίες 26510-73049.
2: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
3: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
4: Ζούμε σε μια πλούσια περιοχή σε νερό, αλλά πρέπει όλοι μαζί να κάνουμε σωστή χρήση και όχι κατάχρηση, ώστε να εξασφαλίσουμε αυτό το πολύτιμο αγαθό και για τις επόμενες γενιές μας.
5: Προσέχουμε το νερό σήμερα για να έχουμε και αύριο. Όχι στη σπατάλη του νερού. Οικονομία στο πότισμα των φυτών. Όχι στο άσκοπο άνοιγμα της βρύσης. Όχι στη χρήση του λάστιχου για το πλύσιμο των αυλών και των αυτοκινήτων. Έλεγχος των διαρροών.
4: Όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά, αλλάζοντας τον τρόπο που χρησιμοποιούμε, καταναλώνουμε και διαχειριζόμαστε το νερό στη ζωή μας. Χρειαζόμαστε όλοι να αναλάβουμε δράση.
5: Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Ιωαννίνων.
6: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας, καλό. Δεκαετίας, καλύτερο. 15 ετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
1: Tollis Motors. Θα μας βρείτε στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-021.
7: Φωτομετρία International Photography Festival 2026. 18 χρόνια αδιάλειπτης παρουσίας στο προσκήνιο της διεθνούς σύγχρονης φωτογραφίας. 18 χρόνια συμβολής στον οπτικό πολιτισμό. Εκθέσεις φωτογραφίας. Φωτογραφικά λευκόματα. Σεμινάρια και ομιλίες. Το Φωτομετρία ενηλικιώνεται. Από τις 26 Σεπτεμβρίου γίνεται πεδίο συνάντησης και κριτικού διαλόγου για τη φωτογραφική κοινότητα. Είσοδος ελεύθερη.
8: Δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων. 98,7 FM. Η φωνή της πόλης.

0: Νέα σεζόν. Νέα σχέδια. Νέα διαδρομή. Κάνε μια νέα αρχή με την BMW σειρά 1M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την BMW σειρά 1M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην Κατσιούλης ΑΕ. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Κατσιούλης ΑΕ, 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 26510-92555.
1: Πιάνω.
2: Πιάνω.
1: Βάζω.
2: Βάζω.
1: Το κεφάλι.
2: Το κεφάλι.
1: Κατεβάζω.
2: Κατεβάζω.
1: Φτιάχνω τα χέρια μου.
2: Φτιάχνω τα χέρια.
1: Και σηκώνω ψηλά.
3: Μπράβο. Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή. Στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια.
4: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
5: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
3: Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr ή στο παράρτημα ΕΛΕΠΑΠ Ιωαννίνων, Νέο Κεσάρια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510-83173.
6: Υπάρχουν καταστήματα και υπάρχουν και μέρη που θυμάσαι, που σε ξέρουμε το μικρό σου όνομα, που μπήκες για διορθωτικό και βγήκες με ένα σημειωματάριο. Το βιβλιοπωλείο Γραμμή δεν είναι απλώς ένα βιβλιοπωλείο. Είναι σταθερή και διαχρονική αξία από το 1989. Ενημερωμένο, ανανεωμένο, με γούστο και ανθρώπους που αγαπούν αυτό που κάνουν. Βιβλία, σχολικά, είδη γραφείου, αναλώσιμα και φυσικά δώρα ιδιαίτερα, μοναδικά, δημιουργικά για μικρούς και μεγάλους. Αλλά πάνω απ' όλα, μια εμπειρία που δεν υπάρχει σε καλάθια αγορών και οθόνες, βιβλιοπωλείο Γραμμή. Εκεί που η εξυπηρέτηση έχει πρόσωπο Μεγάλου Αλεξάνδρου και Πατατούκου γωνία. Τηλέφωνο 26510-30-798.
7: Φίλε, τι είναι αυτό που τρως?
8: Παριζάκι.
9: Κότο παριζάκι.
7: Κότο παριζάκι.
9: Νόστιμο.
7: Και πού το βρήκες?
9: Στην Πίνδο, βέβαια.
10: Γιατί η Πίνδος που ξέρει καλά το κοτόπουλο μας φέρνει σήμερα το κοτοπαριζάκι. Νέα σειρά αλλαντικών από την Πίνδο. Ήρθε και τα αλλάζει όλα στα αλλαντικά. Μόνο από φρέσκο κοτόπουλο ελεύθερης βοσκής. Πίνδος. Τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα τώρα και στα αλλαντικά.
11: Δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων. 98,7 FM. Η φωνή της πόλης.

0: Όταν αναζητά σιγουριά, η απόδοση φτάνει έως 3%. Ήπειρος απόδοση 12 έως 2,25%. Ήπειρος απόδοση 24 έως 3%. Δύο καταθετικές επιλογές με διάρκεια 12 και 24 μηνών. Με ανθρώπινο πρόσωπο και άμεση εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού και τη σιγουριά της Τράπεζας Ήπειρου. Ήπειρος απόδοση 12 και 24. Απόδοση έως 3%. Δύο καταθετικά προϊόντα που ανταμείβουν την εμπιστοσύνη σας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Τράπεζα Ηπείρου. Έως 3% απόδοση, 100% σιγουριά. Πληροφορίες στην ιστοσελίδα www.ipirusbank.gr και στα καταστήματα της Τράπεζας Ηπείρου.
1: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
2: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
3: Μήπως το παιδί σας διαβάζει αργά, κάνει λάθη στην ορθογραφία και δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί? Μήπως άργησε να μιλήσει ή δεν μιλάει καθαρά? Ελάτε σήμερα στο Dyslexia Center Ιωαννίνων. Βρείτε το διεθνώς καταξιωμένο βιολογικό τεστ Παυλίδη με διάγνωση ακριβίας από την προσχολική ηλικία. Dyslexia Centers Παυλίδης Method. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική διαπαιδαγώγηση, συμβουλευτική, επαγγελματικός προσανατολισμός. Dyslexia Center Ιωαννίνων. Στο ΑΟΡΦΕΑ, πρώτος όροφος. Πληροφορίες 26510-73049.
4: Δουλειά, εγώ θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω ως αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου? Έπιπλα Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς. Γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
5: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο. 15ετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
6: Tollis Motors. Θα μας βρείτε στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-021.
7: Δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων, 98,7 FM στέρεο.

0: βουνά μας λένε ότι είμαστε πρώτοι στάρματα στα γρόσια και στα γράμματα. Εδώ γεννήθηκαν ήρωες, ευεργέτες και δάσκαλοι. Αλλά την ιστορία δεν την έγραψαν μόνο αυτοί. Την έγραψαν και άνθρωποι απλοί. Τσοπάνιδες με ζωντανά στα αρχαία βοσκοτόπια. Άνθρωποι με μεράκι που συνεχίζουν υπερήφανα την αρχαίγονη παράδοση. Δοδόνη, γεύση ορεινής Ηπείρου.
1: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε μια νέα αρχή με την BMW σειρά 1M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την BMW σειρά 1M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην Κατσιούλης ΑΕ. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Κατσιούλης ΑΕ, 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 26510-92550.
2: Φωτομετρία International Photography Festival 2026. 18 χρόνια αδιάλειπτης παρουσίας στο προσκήνιο της διεθνούς σύγχρονης φωτογραφίας. 18 χρόνια συμβολής στον οπτικό πολιτισμό. Εκθέσεις φωτογραφίας. Φωτογραφικά λευκόματα. Σεμινάρια και ομιλίες. Το Φωτομετρία ενηλικιώνεται. Από τις 26 Σεπτεμβρίου γίνεται πεδίο συνάντησης και κριτικού διαλόγου για τη φωτογραφική κοινότητα. Είσοδος ελεύθερη.
3: Υπάρχουν καταστήματα και υπάρχουν και μέρη που θυμάσαι, που σε ξέρουμε το μικρό σου όνομα, που μπήκες για διορθωτικό και βγήκες με ένα σημειωματάριο. Το βιβλιοπωλείο Γραμμή δεν είναι απλώς ένα βιβλιοπωλείο. Είναι σταθερή και διαχρονική αξία από το 1989. Ενημερωμένο, ανανεωμένο, με γούστο και ανθρώπους που αγαπούν αυτό που κάνουν. Βιβλία, σχολικά, είδη γραφείου, αναλώσιμα και φυσικά δώρα ιδιαίτερα, μοναδικά, δημιουργικά για μικρό και μεγάλους. Αλλά πάνω απ' όλα, μια εμπειρία που δεν υπάρχει σε καλάθια αγορών και οθόνες, βιβλιοπωλείο Γραμμή. Εκεί που η εξυπηρέτηση έχει πρόσωπο. Μεγάλου Αλεξάνδρου και Πατατούκου γωνία. Τηλέφωνο 26510 30 798.
4: Ζούμε σε μια πλούσια περιοχή σε νερό, αλλά πρέπει όλοι μαζί να κάνουμε σωστή χρήση και όχι κατάχρηση, ώστε να εξασφαλίσουμε αυτό το πολύτιμο αγαθό και για τις επόμενες γενιές μας.
5: Προσέχουμε το νερό σήμερα για να έχουμε και αύριο. Όχι στη σπατάλη του νερού. Οικονομία στο πότισμα των φυτών. Όχι στο άσκοπο άνοιγμα της βρύσης. Όχι στη χρήση του λάστιχου για το πλύσιμο των αυλών και των αυτοκινήτων. Έλεγχος των διαρροών.
4: Όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά, αλλάζοντας τον τρόπο που χρησιμοποιούμε, καταναλώνουμε και διαχειριζόμαστε το νερό στη ζωή μας. Χρειαζόμαστε όλοι να αναλάβουμε δράση.
5: Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Ιωαννίνων.
6: Δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων. 98,7 FM στέρεο.

0: μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας, καλό. Δεκαετίας, καλύτερο. Δεκαπενταετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
1: Tollis Motors. Θα μας βρείτε στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-021.
2: Μήπως το παιδί σας διαβάζει αργά, κάνει λάθη στην ορθογραφία και δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί? Μήπως άργησε να μιλήσει ή δεν μιλάει καθαρά? Ελάτε σήμερα στο Dyslexia Center Ιωαννίνων. Βρείτε το διεθνώς καταξιωμένο βιολογικό τεστ Παυλίδη με διάγνωση ακριβίας από την προσχολική ηλικία. Dyslexia Centers Παυλίδης Method. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική διαπαιδαγώγηση, συμβουλευτική, επαγγελματικός προσανατολισμός. Dyslexia Center Ιωαννίνων. Στο ΑΟΡΦΕΑ, πρώτος όροφος. Πληροφορίες 26510-73049.
3: Δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων. 98,7 FM στέρεο.

0: όταν αναζητά σιγουριά. Η απόδοση φτάνει έως 3%. Ήπειρος απόδοση 12 έως 2,25%. Ήπειρος απόδοση 24 έως 3%. Δύο καταθετικές επιλογές με διάρκεια 12 και 24 μηνών. Με ανθρώπινο πρόσωπο και άμεση εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού και τη σιγουριά της Τράπεζας Ήπειρου. Ήπειρος απόδοση 12 και 24. Απόδοση έως 3%. Δύο καταθετικά προϊόντα που ανταμείβουν την εμπιστοσύνη σας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Τράπεζα Ηπείρου. Έως 3% απόδοση, 100% σιγουριά. Πληροφορίες στην ιστοσελίδα www.ipirusbank.gr και στα καταστήματα της Τράπεζας Ηπείρου.
1: Πιάνω,
2: πιάνω,
1: βάζω,
2: βάζω,
1: στο κεφάλι,
2: το κεφάλι,
1: κατεβάζω,
2: κατεβάζω,
1: φτιάχνω τα χέρια μου,
2: φτιάχνω τα χέρια μου
1: και σηκώνω ψηλά.
3: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση, ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια.
4: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
5: Είμαι γενναίο. Θα τα καταφέρω.
3: Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr ή στο παράρτημα ΕΛΕΠΑΠ Ιωαννίνων, Νέο Κεσάρια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510-83173. Δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων. 98,7 FM. Η φωνή της πόλης.

0: Όταν αναζητά σιγουριά, η απόδοση φτάνει έως 3%. Ήπειρος απόδοση 12 έως 2,25%. Ήπειρος απόδοση 24 έως 3%. Δύο καταθετικές επιλογές με διάρκεια 12 και 24 μηνών. Με ανθρώπινο πρόσωπο και άμεση εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού και τη σιγουριά της Τράπεζας Ήπειρου. Ήπειρος απόδοση 12 και 24. Απόδοση έως 3%. Δύο καταθετικά προϊόντα που ανταμείβουν την εμπιστοσύνη σας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Τράπεζα Ήπειρου. Έως 3% απόδοση, 100% σιγουριά. Πληροφορίες στην ιστοσελίδα www.ipirusbank.gr και στα καταστήματα της Τράπεζας Ήπειρου.
1: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο. 15ετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
2: Tollis Motors. Θα μας βρείτε στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-021.
3: Ζούμε σε μια πλούσια περιοχή σε νερό, αλλά πρέπει όλοι μαζί να κάνουμε σωστή χρήση και όχι κατάχρηση, ώστε να εξασφαλίσουμε αυτό το πολύτιμο αγαθό και για τις επόμενες γενιές μας.
4: Προσέχουμε το νερό σήμερα για να έχουμε και αύριο. Όχι στη σπατάλη του νερού. Οικονομία στο πότισμα των φυτών. Όχι στο άσκοπο άνοιγμα της βρύσης. Όχι στη χρήση του λάστιχου για το πλύσιμο των αυλών και των αυτοκινήτων. Έλεγχος των διαρροών.
3: Όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά, αλλάζοντας τον τρόπο που χρησιμοποιούμε, καταναλώνουμε και διαχειριζόμαστε το νερό στη ζωή μας. Χρειαζόμαστε όλοι να αναλάβουμε δράση.
4: Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Ιωαννίνων.
5: Δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων 98,7 FM.

φίλες και φίλοι. Σάββατο σήμερα και όπως κάθε Σάββατο από τη συχνότητα του Δημοτικού Ραδιοφώνου 98,7 στα FM, μια ακόμη του Alight Zone ξεκινά. Στο μικρόφωνο για λιγότερο από μία ώρα μαζί σας ο Στέφανος Καρασαβάς. Αρχικά με την ολοκληρωμένη δουλειά των Flotsam and Jetsam, Rats on the Table και Damnation. Venin, Accept Moi από το Le Prime Sang. Still Over, A Chance of Love από το Devil's Highway. Witch Force, το debutu τους και Into the Woods. Overload από το It's Time, album τους Nightmares. Septure από το Under the Sceptre, The Mailed. Και τέλος η Weekend από το Go Rebel, ακούμε Bones. Καλή ακρόαση.

0: Νέα σεζόν. Νέα σχέδια. Νέα διαδρομή. Κάνε μια νέα αρχή με την BMW σειρά 1M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την BMW σειρά 1M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην Κατσιούλης ΑΕ. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Κατσιούλης ΑΕ, 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 26510-92550.
1: Υπάρχουν καταστήματα και υπάρχουν και μέρη που θυμάσαι, που σε ξέρουμε το μικρό σου όνομα, που μπήκες για διορθωτικό και βγήκες με ένα σημειωματάριο. Το βιβλιοπωλείο Γραμμή δεν είναι απλώς ένα βιβλιοπωλείο. Είναι σταθερή και διαχρονική αξία από το 1989. Ενημερωμένο, ανανεωμένο, με γούστο και ανθρώπους που αγαπούν αυτό που κάνουν. Βιβλία, σχολικά, είδη γραφείου, αναλώσιμα και φυσικά δώρα ιδιαίτερα, μοναδικά, δημιουργικά για μικρούς και μεγάλους. Αλλά πάνω απ' όλα, μια εμπειρία που δεν υπάρχει σε καλάθια αγορών και οθόνες, βιβλιοπωλείο Γραμμή. Εκεί που η εξυπηρέτηση έχει πρόσωπο Μεγάλου Αλεξάνδρου και πατατρικού.

περάσει στο δεύτερο μέρος. Αρχικά με το Exhumer, επιστρέφουμε μετά από χρόνια. Death Mask Messiah και Bleeding Skies. Κάτι από τα παλιά, Autopsy, Metal Funeral και The Grip of Winter. Η Atomic Aggressor επιστρέφουν μετά από χρόνια, μια καταπληκτική μπάντα, The Occult Forces και Forms from the Occult. Heretic, Shape of Things to Come, ολοκαίρινη δουλειά, επιστροφή και αυτού. Sins of the World, ολοκαίρινη δουλειά και για τους θεούς, Arch God. Οι Φιλανδοί επιστρέφουνε. The Semen of Anti-Mastery από ένα EP, All Christian The Ends. Και τέλος Tiamat, κάτι από τα παλιά, Clowns, ένα remaster από το 2012 και The Scapegoat. Καλή ακρόαση. Ευχές για ένα καλό απόγευμα και εμείς τα λέμε αύριο Κυριακή εδώ στους 98,7 στα FM στο Δημοτικό Ραδιόφωνο της πόλης των Ιωαννίνων. Να είστε όλοι καλά και χαρά.

0: μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας, καλό. Δεκαετίας, καλύτερο. Δεκαπενταετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
1: Tollis Motors. Θα μας βρείτε στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-021.
2: Μήπως το παιδί σας διαβάζει αργά, κάνει λάθη στην ορθογραφία και δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί? Μήπως άργησε να μιλήσει ή δεν μιλάει καθαρά? Ελάτε σήμερα στο Dyslexia Center Ιωαννίνων. Βρείτε το διεθνώς καταξιωμένο βιολογικό τεστ Παυλίδη με διάγνωση ακριβίας από την προσχολική ηλικία. Dyslexia Centers Παυλίδης Method. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική διαπαιδαγώγηση, συμβουλευτική, επαγγελματικός προσανατολισμός. Dyslexia Center Ιωαννίνων. Στο ΑΟΡΦΕΑ, πρώτος όροφος. Πληροφορίες 26510-73049.
3: Δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων, 98,7 FM. Η φωνή της πόλης.
4: Η εκπομπή που ακολουθεί ακούγεται σε επανάληψη.
5: Συναντήσεις On Air με την Πόπη Στεφανίδη. Κάθε Πέμπτη, 7 με 8 το βράδυ. Στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Ιωαννίνων, 98 και 7 FM. Το μικρόφωνο γίνεται αφορμή για διάλογο. Με συνεντεύξεις, κοινωνικά θέματα, βιβλία και ανθρώπους που έχουν κάτι να πούν. Γιατί κάθε συνάντηση έχει τη δική της ιστορία και αρχή.

0: Καλησπέρα σε όλες και όλους. Είμαι η Πόπη Στεφανίδη και αυτή την Πέμπτη, λίγο μετά τις 7, στην εκπομπή Συναντήσεις On Air στη Δημοτική Συχνότητα της Πόλης των Ιωαννίνων, 98 και 7 FM. Ο Θοδωρής Μελαμάζια στην Τράπεζα του Ήχου και στις μουσικές επιλογές. Μας ακούτε και διαδικτυακά στο www.δημοτικοραδιόφωνο.gr. Και για την επικοινωνία μαζί μας, 26510-37780 και 37078. Απόψε έχω τη χαρά να συνομιλήσω με μία αγαπημένη φίλη, δικαστικό, συνειδήρετρια της Καλή Εργών ΣΥΝ, για να μας μιλήσει για ένα τριήμερο φεστιβάλ που θα πραγματοποιηθεί εκεί στη μακρινή στούπα της Δυτικής Μάνης με τίτλο «Στα ίχνη του Καζαντζάκη και του Ζορμπά. Γη, άνθρωπος και ελευθερία στη Μάνη του Καζαντζάκη». Το φεστιβάλ προσπαθεί να συνδέσει αυτόν τον τόπο, τον πραγματικά πολύ όμορφο, με τη μνήμη και την τέχνη, σε έναν τόπο που πιστεύω εγώ ότι έχουν αφήσει το στίγμα τους αυτές οι δύο προσωπικότητες. Καλησπέριζω λοιπόν την Βασιλική Κατέρη. Πολύ καλησπέρα, Βασιλική. Καλησπέρα στην όμορφη Μάνη.
1: Και η χαρά είναι δική μου, σύμφωνα με τον πρόλογο που έκανες. Μεγάλη μου χαρά, έστω και μέσα από το τηλέφωνο, να μπορώ να νιώθω αυτή την αίσθηση ότι είμαι κοντά σας και είστε κοντά μας.
0: Ακριβώς αυτό, είσαι κοντά μας, είμαστε κοντά σου, γιατί πραγματικά θα ζήσουμε κι εμείς νοερά αυτό το τριήμερο φεστιβάλ που διοργανώνεται με τόσο αγάπη και τόσο πάθος. Και δεν θα πω περισσότερα, θα δώσω το λόγο σε σένα να μας πεις τι θα γίνει αυτό το τριήμερο από 25 μέχρι 27 Σεπτεμβρίου στη στούπα της Δυτικής Μάνης. Σε ακούμε.
1: Αύριο λοιπόν ξεκινάμε εδώ με ένα πολύ πλούσιο πρόγραμμα, ένα πρόγραμμα που το δουλεύουμε μετά τις γιορτές του Ιανουαρίου μέχρι τώρα. Φτάνουμε λοιπόν λίγες ώρες πριν την πραγματοποίησή του. Όπως είπες και πριν, είναι ένα φεστιβάλ που γεννήθηκε μέσα από τον ίδιο τον τόπο, από μια συνάντηση των δύο ανθρώπων, του Νίκου Καζαντζάκη και του Γιώργη Ζορμπά, που άφησαν εδώ στη στούπα ένα ισχυρό αποτύπωμα. Για τρεις λοιπόν μέρες η στούπα γίνεται ένα πεδίο μνήμης, δημιουργίας και συμμετοχής μέσα από το λόγο, την τέχνη, τη μουσική, την κίνηση και πολλές βιωματικές δράσεις και συμμετοχικές δράσεις. Ο στόχος μας δεν είναι μόνο να ενεργοποιήσουμε την ιστορία, αλλά να τη φέρουμε στο παρόν και να δημιουργήσουμε ένα ζωντανό διάλογο ανάμεσα στον τόπο και στους ανθρώπους και σε όλα όσα μας αφορούν σήμερα. Να δούμε κατά πόσο δηλαδή το έργο του Καζαντζάκη, η στάση ζωής του Ζορμπά μας αφορούν σήμερα και ποιο είναι αυτό το αποτύπωμα που στις μέρες μας λειτουργεί πάνω στον άνθρωπο και στον τόπο.
0: Βασιλική μου, διαβάζοντας το πρόγραμμα και βλέποντας τις δράσεις, διαπιστώνω ότι είναι πολύ διαδραστικό. Δηλαδή, η συμμετοχή του κοινού είναι ανάγκη, είναι εκεί.
1: Το κοινό, ουσιαστικά υπάρχει ένα πλαίσιο λειτουργίας, είναι κάτι που χαρακτηρίζει γενικότερα τις δράσεις της Καλή Εργών ΣΥΝ. Το ξέρετε και εσείς πολύ καλά εκεί στα Γιάννενα που διοργανώνουμε και στην Ήπειρο. Είναι ένα, η συμμετοχή, να πούμε ότι είναι ελεύθερη και η είσοδος και στις εκδηλώσεις όλες τις δράσεις του φεστιβάλ είναι δωρεάν. Και αποτελεί ένα καρπό συλλογικής προσπάθειας που φέρνει κοντά επιχειρήσεις, πολιτιστικούς φορείς, καλλιτέχνες, όλους τους κατοίκους εδώ, τους ντόπιους και της ευρύτερης περιοχής της Δυτικής Μάνης, και αναπτύσσεται μέσα από συνεργασίες και συνέργειες που μοιραζόμαστε όλο αυτό το όραμα για την ανάδειξη του τόπου και της ιστορίας, της μνήμης και του σήμερα, η ζωή του σήμερα, όλο αυτό που τι αντίκτυπο έχει σε όλους εμάς. Ναι, και είναι συμμετοχικές οι δράσεις όλες αυτές.
0: Βασιλική μου, μου δίνεις πάσα να σου κάνω την εξής ερώτηση. Είναι όντως διαχρονική επικαιρότητα ο Νίκος Καζαντζάκης?
1: Αυτό μπορεί να το ανακαλύψει ο καθένας, αν θέλει τη δική μου ή
0: τη δική σου γνώμη, τη δική σου.
1: Και βέβαια, και βέβαια. Θεωρώ ότι ο Νίκος Καζαντζάκης είναι πάντα επίκαιρος και διαχρονικός. Και το ξέρουμε, πιστεύω, οι περισσότεροι, ότι όσες φορές και να διαβάσει κάποιος κάποιο βιβλίο του, θα βρει τον εαυτό του μέσα σε αυτό με τελείως διαφορετικούς τρόπους και με διαφορετικό πρίσμα. Οπότε, όπως συμβαίνει γενικότερα στη λογοτεχνία, αλλά και στην τέχνη γενικότερα, μέσα από ένα έργο, μέσα από μια δημιουργία, ένα έργο τέχνης, μπορεί ο καθένας να προσεγγίσει τόσο τον καλλιτέχνη όσο και τον ίδιο του τον εαυτό μέσα από ένα έργο. Οπότε, και δεν είμαι πολύ λίγη για να πω εγώ για τη διαχρονικότητα του Καζαντζάκη στο σήμερα, και είναι και μία από τις δράσεις που ετοιμάζουμε, που συμμετέχουν ξένοι φορείς και από το εξωτερικό. Μου δίνεις τώρα και μία ευκαιρία. Μία που συναντήσαμε στο συνέδριο που είχε γίνει το 23 στα Γιάννενα, Γυναίκα και Ελληνισμός, που το διοργάνωνε η Βαρβάρα Θανασίου, από την Αυστραλία, έχει έρθει επί τούτου να συμμετέχει στο φεστιβάλ.
0: Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
1: Ναι, και είναι όλα αυτά, οτιδήποτε γίνεται και επηρεάζει ο ένας τον άλλον και υπάρχει και μια συνέχεια, είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Και να πούμε ότι ο Βίος και η Πολιτεία του Ζορμπά, το βιβλίο του Καζαντζάκη, είναι στον τόπο εκεί, στη Στούπα. Άλλο αν ο συγγραφέας το έχει τοποθετήσει στην Κρήτη, γιατί αυτή γνώρισε καλύτερα.
1: Ναι, είναι η πατρίδα του, είπε άλλωστε. Για να πούμε τώρα, ναι, γιατί εμείς που μπορεί να το ξέρουμε, αλλά οι περισσότεροι δεν το γνωρίζουν, γιατί οι Καζαντζάκης και Ζορμπάς εδώ στη Στούπα. Το 1917 συναντήθηκαν οι δύο αυτοί άντρες εδώ, ο Νίκος Καζαντζάκης ως ιδιοκτήτης επιχειρηματίας που είχε νοικιάσει ένα λιγνητορυχείο εδώ στην Πραστοβά, μια περιοχή, και είχε πάρει το Ζορμπά ως

0: που αντιλαμβανόταν τα πράγματα και έτσι μέσα από την απλούστευση, γιατί η ζωή όσο πιο απλά την αντιμετωπίζουμε τόσο πιο ουσιαστική γίνεται. Οπότε το 1917 αναπτύχθηκε αυτή η φιλία, όπου αργότερα το καταστάλαγμα από αυτή την εμπειρία που είχε εδώ πέρα ο Καζαντζάκης έγραψε αυτό το βιβλίο. Δεν γράφτηκε στη Στούπα, γράφτηκε στην Αίγινα, και φέτος μάλιστα είναι και τα 80 χρόνια από τότε που εκδόθηκε το βιβλίο «Βίος και πολιτεία» του Αλέξη Ζορμπά. Ο Αλέξης είναι μυθιστορηματικό πρόσωπο. Ο πραγματικός, το πραγματικό όνομα του Ζορμπά ήταν Γιώργης. Οπότε αυτές οι στιγμές εδώ, αυτός ο τόπος που ενέπνευσε τον Νίκο Καζαντζάκη να γράψει αργότερα αυτό το λογοτεχνικό έργο, που ουσιαστικά είναι ίσως και το πιο αναγνωρίσιμο προς το έργο του Καζαντζάκη γενικότερα, και πάνω σε αυτό έχουν εμπνευστεί πάρα πολλοί καλλιτέχνες από πολλά πεδία τέχνης.
1: Φέτος βέβαια, σε συνεργασία με το Σωματείο Ναρτούρα Τέχνη και Φύση, εκδόθηκε και το βιβλίο της αγαπητής Κατερίνας Εξαρχουλέα Γεωργιλέα, «Η Στούπα θυμάται, Νίκος Καζαντζάκης και Γιώργης Ζορμπάς», που εκεί ακριβώς διαβάζει κάποιος αναμνήσεις παιδικές της Κατερίνας, αλλά και μέσα από την οικογένειά της ό,τι της είχαν διηγηθεί. Θέλεις να μας πεις λίγα λόγια γι' αυτό?
0: Είναι ντοκουμέντα αυτά, γιατί ο Ζορμπάς, ο Γιώργος Ζορμπάς, βάφτισε τον πατέρα της Κατερίνας, ναι, την Γιλέα Εξαρχουλέα. Οπότε είχε πάρα πολύ υλικό στη διάθεσή της, και με αφορμή τις δράσεις που ξεκινήσαμε, το πρώτο φεστιβάλ του Σωματείου Ναρτούρα για την τέχνη και τη φύση, με αφορμή αυτό λοιπόν άρχισε να συγκεντρώνει αυτό το υλικό που είχε, έγινε ένα βιβλίο. Δεν είχε, και εμείς τώρα το σωματείο μας κάνει για πρώτη φορά την έκδοση της ανανεωμένης μελέτης αυτής της Κατερίνας, και είναι και στα ελληνικά και στα αγγλικά. Και αξίζει εδώ να πούμε ότι ο μεγάλος χορηγός που χρηματοδότησε αυτή την έκδοση είναι η Ούχου, που είναι μεγάλος χορηγός και του φεστιβάλ μας, αλλά και του ευρύτερου project Στούπα The Καζαντζάκης Ζορμπάς Project, όπου εντάσσεται και το φεστιβάλ αυτό. Αυτό βέβαια μπορείτε να βρείτε πολλά στοιχεία για αυτή την πραγματική ιστορία και μέσα και από την ιστοσελίδα.
1: Το έχω διαβάσει, το έχω προμηθευτεί, το έχω διαβάσει.
0: Και ψηφιακά μπορεί να τα βρείτε αυτά τα στοιχεία.
1: Πολύ ωραία.
0: Για όλη την ιστορία.
1: Είναι εξαιρετικά το βιβλίο της Κατερίνας, και ο τρόπος που γράφει η Κατερίνα βέβαια, και όλα αυτά που μας διηγείται, ιστορικά στοιχεία, την καθημερινότητα εκεί του Ζορμπά και του Καζαντζάκη, είναι πολύ όμορφο, και καλό είναι όλοι να μπορέσουμε κάποια στιγμή να το διαβάσουμε. Θα ήθελα να σε ρωτήσω κάτι άλλο τώρα σχετικά με με τους χορηγούς. Διάβασα κάπου σε αναρτήσεις που κάνεις στη σελίδα σας ότι φέτος δεν είχατε σε αυτό το φεστιβάλ χορηγία από το Υπουργείο Πολιτισμού.
0: Ναι, ναι. Είχαμε κάνει κανονικά την αίτηση και όλα όσα χρειαζόταν. Δεν είμαστε μέσα στη λίστα των επιχορηγούμενων κερδοσκοπικών φορέων.
1: Ονοήτο. Βασιλική μου.
0: Σημασία έχει ότι έχουμε δημιουργήσει έναν πολύ ισχυρό πυρήνα.
1: Αυτό
0: από ανθρώπους και φορείς που πιστεύουν σε μας, που κοιτάμε στον ίδιο ορίζοντα. Βέβαια αυτό θέλει πολύ γεροστομάχη, αντοχές.
1: Πολύ δουλειά.
0: Δύσκολο, πάρα πολύ δουλειά, και πραγματικά είναι κρίμα. Τέτοιες δράσεις δεν θα έλεγα να μυστηρίζονται, θα έλεγα να μπορούν να δίνουν περισσότερη σημασία, να δίνουν μια δεύτερη ανάγνωση, δηλαδή να μην το προσπερνάνε. Ας το μελετήσουν λίγο, και πραγματικά νιώθουμε πολλές φορές, και δεν μιλάω τώρα για τη συγκεκριμένη περίπτωση, τόσα χρόνια που είμαι σε αυτό το κανάλι, νιώθω το ότι γίνεσαι ζητιάνος για τα αυτονόητα, να πρέπει να λες ότι σας παρακαλώ, και χωρίς να ζητάς χάρες ή να πρέπει να γνωρίζεις κάποιον. Μιλάμε μέσα από το έργο μας, και αυτό που ζητάμε πάντα είναι να δούνε Ποιο είναι αυτό το έργο

0: και αν αξίζει μετά, ο καθένας θα καταλάβει αν, κατά πόσο μπορεί και αν θέλει να συντονιστεί μαζί μας. Αλλά πραγματικά, αν δείτε το πρόγραμμα και δεν σας μπείτε να δείτε το πρόγραμμα, να δείτε πόσο πλούσιο είναι, πόσες συμμετοχές. Συμμετέχουν από 7 χώρες, καλλιτέχνες από 7 χώρες. Είναι πολύ συγκινητικό. Δημιουργούσαν έργα μόνο και μόνο για να τα στείλουν. Σήμερα παραλάβαμε ένα εικαστικό έργο, το τελευταίο που ήρθε από την Αγγλία. Κάθισε και ζωγράφισε για να στείλει, για να συμμετέχει στην έκθεση, την εικαστική έκθεση που έχουμε ως παράλληλη δράση. Και έχει κλείσει εισιτήρια για να έρθει. Έρχονται άνθρωποι από, επίσης από την Ούχου που είναι ο μεγάλος χορηγός. Έρχονται και από τη Γαλλία η οικογένεια της Ούχου για να τιμήσει το φεστιβάλ μας. Είναι πολύ συγκινητικό όλο αυτό.
1: Είναι και το καλλιδοσκόπιο.
0: Είναι λίγο σε αντιπαράθεση φυσικά, αυτό θα το έλεγα. Έχει και άρωμα Ηπείρου βέβαια, ναι, το φεστιβάλ μας, πέρα από την Καλλίεργον που είμαστε όλοι οι φορείς, όλα τα εταιρικά μέλη είμαστε από εκεί. Έχουμε τη χαρά να έχουμε κοντά μας και θα είναι και το κλείσιμο κιόλας του φεστιβάλ την Κυριακή. Έχουμε ένα θεατρικό χορευτικό δρόμενο με το Καλλιδοσκόπιο, κύτταρο πολιτισμού, μελέτης και τεχνών Ηπείρου, γνωστό, πάρα πολύ γνωστό σε εσάς, όπου θα παρουσιάσουν ένα πρωτότυπο θεατρικό χορευτικό δρόμενο, εμπνευσμένο από τη φιλοσοφία και τη βιωματική ένταση και το πνεύμα του έργου του Νίκου Κεδαντζάκη. Μπορώ να πω και τα ονόματα.
1: Βεβαίως, βεβαίως.
0: Είναι ο Αλέξανδρος Λάκας, Ευγενία Γεωργαλή, Φρόσο Φωτιάδου, Ματθαίος Μάγης, Άννα Μαρία Μπούτνιοκ και Γρηγόρη Σιμεωνίδης.
1: Πολύ γνωστά τα παιδιά και πολύ ταλαντούχα.
0: Τα περιμένουμε με ώρα με την ώρα να είναι κοντά μας και να απολαύσουμε όλοι μαζί αυτό το γεγονός.
1: Θέλω να σταθούμε, Βασιλική μου, σε μία δράση, ένα γράμμα στον Νίκο και τον Γιώργη.
0: Ναι, είναι κάτι που μπορείτε να συμμετέχετε όλοι σας.
1: Θέλεις να μας πεις και γι' αυτό?
0: Ναι, ναι. Ήταν μια ιδέα.
1: Και πώς μπορεί να στείλει κάποιος ένα γράμμα?
0: Μπορείτε να στείλετε ένα γράμμα στο email, στο email που θα βρει κανένας στην ιστοσελίδα καλλιεργων.com. Είναι το mail στο οποίο εγώ μπορώ να το δω και να απαντήσω. Συγκεντρώνουμε αυτά τα γράμματα. Ουσιαστικά είναι, έχουμε βάλει δύο κουτιά που ταχυδρομούν γράμματα και αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι να μπορεί να συμμετέχει ο καθένας χωρίς να απαραίτητα να βρίσκεται εδώ πέρα. Βέβαια, αυτό εμείς που προτρέπουμε είναι όλο αυτό το τρίμερο, εμπνευστείτε, γράψτε και όταν βρεθείτε εδώ στη στούπα ρίξτε το γράμμα μέσα στο γραμματοκιβώτιο, σαν να πρόκειται να το λάβει ο Νίκος και ο Γιώργης. Αυτό βέβαια μπορεί να ανοιχθεί ακόμα περισσότερο, γιατί είναι κάτι που τώρα ξεκινάει, αλλά δεν θα το κρατήσουμε μόνο τις τρεις μέρες του φεστιβάλ. Είναι μια πολύ καλή ιδέα.
1: Θα έχει διάρκεια, δηλαδή θα έχει διάρκεια.
0: Τα γραμματοκιβώτια θα μείνουν πάντα εκεί, σε δύο σημεία. Το ένα είναι στην τοιχογραφία στην παραλία την ομώνυμη της Στούπας και το άλλο είναι από την πίσω μεριά της πρωτομής του Νίκου Κεδαντζάκη που πηγαίνει προς την παραλία της Καλόγριας.
1: Έχετε σκεφτεί τι θα τα κάνετε αυτά μετά?
0: Έχουμε κάποιες ιδέες. Αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να πω, γιατί δεν είναι κάτι που θα γίνει έτσι, θα γίνει αλλιώς. Επίσης, το καλό με αυτό είναι ότι είναι μια δράση που αναπτύσσεται και σου δίνει η ίδια τη διαδρομή. Η ίδια η δράση θα μας δείξει τη διαδρομή. Αυτό που έχω να πω αυτή τη στιγμή είναι ότι έχει ενθουσιάσει πάρα πολύ κόσμο αυτή η ιδέα και ήδη μου λένε ότι έχουμε αρχίσει να γράφουμε το γράμμα μας στον Νίκο και στον Γιώργη. Είναι μια επικοινωνία ουσιαστικά. Και μέσα από αυτούς τους ανθρώπους, τους τόσο διαφορετικούς, που είναι σαν να ανοίγεις την ψυχή σου, σαν να ήταν μπροστά σου τώρα και να τους φέρνεις το σήμερα και να τους λες, κοίτα, εσείς τότε είσαστε έτσι, εμείς τώρα είμαστε έτσι. Και μια ωραία κουβέντα, λίγο με τον εαυτό μας και λίγο και με αυτούς τους ανθρώπους.
1: Βασιλική μου, κλείνοντας, θέλεις κάτι άλλο? Σε διάκοψα?
0: Όχι, όχι.
1: Κλείνοντας,
0: να μιλάμε για ώρες.
1: Κλείνοντας, θέλω να μου πεις λίγο τι απήχηση έχει αυτό το δεύτερο φεστιβάλ εκεί στην κοινωνία της Στούπας.
0: Το δεύτερο φεστιβάλ, είχαμε ξανακάνει δύο φεστιβάλ πριν 9 χρόνια, το πρώτο και 8-9 χρόνια, δύο φεστιβάλ. Υπάρχει ενθουσιασμός, το έχουν αγκαλιάσει πάρα πολύ. οι περισσότεροι που έχουν καταλάβει τι πάμε να κάνουμε και όλα αυτά τα χρόνια είναι κοντά μας και για μας αυτό έχει σημασία. Δεν έχουμε την απέτηση όλοι να καταλαβαίνουν από την αρχή το που κοιτάμε, ούτε και εμείς μπορούμε να δούμε κάποια άλλα πράγματα άλλων. Σημασία έχει ότι πολλοί έχουν αγκαλιάσει αυτό το φεστιβάλ και αυτό το όραμα της δράσης γενικότερα και μας δίνουν έτσι φτερά, εκεί που άλλοι μας τα κόβουν, άλλοι μας δίνουν φτερά. Αυτό έχει μεγάλη σημασία. Και επίσης η λειτουργία γενικότερα της Καλή Εργονσίν είναι το ότι έχουμε τη μέθοδο του Ζορμπάμπο. Τι σημαίνει αυτό? Να μπορούμε να είμαστε ψύχρεμοι, ευέλικτοι και να συνεχίζουμε κάτω από οποιαδήποτε δυσκολία, χωρίς όμως να κάνουμε έκπτωση στην ποιότητα των δράσεών μας.
1: Στα Χνάρια λοιπόν του Νίκου Καζαντζάκη και του Γιώργη Ζορμπά στη Στούπα ξεκινάει το τριήμερο φεστιβάλ 25 έως και 27 Σεπτεμβρίου στη Στούπα Δυτικής Μάνης, 109 χρόνια μετά τη συνάντηση αυτών των δύο εμβληματικών προσωπικότητων. Και η Στούπα για άλλη μια φορά επιστρέφει έτσι στο επίκεντρο της ιστορίας, γιατί πραγματικά η κοινή ζωή δίπλα-δίπλα σαν συνοδοιπόροι αυτών των δύο ανθρώπων μας έχουν δώσει πολλά μηνύματα σε βάθος χρόνου, αλλά και σήμερα και αύριο, και θα συνεχίζεται νομίζω, Βασιλική μου.
0: Να είμαστε καλά, αυτό έχει σημασία, να έχουμε υγεία και συνεχίζουμε να περπατάμε και όσα φέρνει ο δρόμος. Υπάρχει πρόβλεψη και για βροχή, οπότε ευεργετική είναι η βροχή και ειδικά εδώ στη Μάνη.
1: Τι χρειάζεστε.
0: Εξάλλου και η φύση του φεστιβάλ είναι τέτοια, του site specific, μέσα από τον τόπο, από τη φύση και τον άνθρωπο. Οπότε θα κάνουμε τα όποια καιρικά φαινόμενα σύμμαχό μας. Έχουμε προβλέψει
1: σίγουρα,
0: και γι' αυτό και
1: πιστεύω.
0: Πάμε να το χαρούμε.
1: Καλή επιτυχία, Βασιλική.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Φιλιά πολλά
0: φορά
1: στη Μάνη.
0: Την αγάπη
1: καλό
0: μας
1: βράδυ.
0: Στο γενέθλιο τόπο μας.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ. Γεια χαρά.
0: Γεια σας. Γεια.

0: Όταν αναζητά σιγουριά, η απόδοση φτάνει έως 3%. Ήπειρος απόδοση 12 έως 2,25%. Ήπειρος απόδοση 24 έως 3%. Δύο καταθετικές επιλογές με διάρκεια 12 και 24 μηνών. Με ανθρώπινο πρόσωπο και άμεση εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού και τη σιγουριά της Τράπεζας Ήπειρου. Ήπειρος απόδοση 12 και 24. Απόδοση έως 3%. Δύο καταθετικά προϊόντα που ανταμείβουν την εμπιστοσύνη σας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Τράπεζα Ηπείρου. Έως 3% απόδοση, 100% σιγουριά. Πληροφορίες στην ιστοσελίδα www.ipirusbank.gr και στα καταστήματα της Τράπεζας Ηπείρου.
1: Υπάρχουν καταστήματα και υπάρχουν και μέρη που θυμάσαι, που σε ξέρουμε το μικρό σου όνομα, που μπήκες για διορθωτικό και βγήκες με ένα σημειωματάριο. Το βιβλιοπωλείο Γραμμή δεν είναι απλώς ένα βιβλιοπωλείο. Είναι σταθερή και διαχρονική αξία από το 1989. Ενημερωμένο, ανανεωμένο, με γούστο και ανθρώπους που αγαπούν αυτό που κάνουν. Βιβλία, σχολικά, είδη γραφείου, αναλώσιμα και φυσικά δώρα ιδιαίτερα, μοναδικά, δημιουργικά για μικρούς και μεγάλους. Αλλά πάνω απ' όλα, μια εμπειρία που δεν υπάρχει σε καλάθια αγορών και οθόνες, βιβλιοπωλείο Γραμμή. Εκεί που η εξυπηρέτηση έχει πρόσωπο. Μεγάλου Αλεξάνδρου και Πατατούκου γωνία. Τηλέφωνο 26 51 0 30 798.
2: Νέα σεζόν. Νέα σχέδια. Νέα διαδρομή. Κάνε μια νέα αρχή με την BMW σειρά 1M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την BMW σειρά 1M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην Κατσιούλης ΑΕ. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Κατσιούλης ΑΕ, 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 26510-92550.
3: Δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων. 98,7 FM, στέρεο.

0: περνάμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας. Συναντήσεις on air με Πόπη Στεφανίδη, πάντα εδώ στη δημοτική συχνότητα της πόλης των Ιωαννίνων 98 και 7 FM, με το Θοδωρή Μπαλαμάτσια στην Τράπεζα του Ήχου και τις μουσικές επιλογές. Και ευθύς αμέσως θα καλωσορίσω ένα νέο άνθρωπο, τόσο νέο ηλικιακά αλλά και νέο στο στίβο της συγγραφής, με αφορμή την παρουσίαση του βιβλίου του που θα γίνει το Σάββατο, το ερχόμενο Σάββατο, στα Ιωάννα. Μαζί μας είναι ο κύριος Γιώργος Κατσικογιώργος, ο συγγραφέας του βιβλίου «Εκρηκτικά άτομα, ο μακρύς δρόμος προς την ατομική βόμβα». Πολύ καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα και σε εσάς και σας ευχαριστώ για την τιμή που μου κάνετε να με προσκαλέσετε στην εκπομπή σας.
0: Εγώ ευχαριστώ. Την καλησπέρα μας στην όμορφη Άρτα.
1: Καλησπέρα λοιπόν και από την Άρτα, στα όμορφα Ιωάννα που πάντα τα αγαπάμε.
0: Κύριε Κατσικογιώργο, θέλετε να μας συστηθείτε?
1: Εγώ είμαι ένας καθηγητής φυσικής σε φροντιστήρια εδώ και 26 χρόνια και τώρα, ας το πούμε εντός ή εκτός αγωγικών, αλλά αφού έχουμε γράψει ένα βιβλίο και συγγραφέας του βιβλίου «Εκρηκτικά άτομα».
0: Ναι, όμως δεν είναι μόνο αυτό. Πέρα από φυσικός, έχετε μοιηθεί και στις ακριβώς νέες τεχνολογίες και έρευνα, φιλοσοφία. Δεν έχετε σταθεί μόνο στη φυσική, αλλά όχι, θα σας κάνω την ερώτηση που θέλω μετά από αυτά που θα μας πείτε για το βιβλίο. Πώς θα συνδυάζετε όλα αυτά. Κύριε Κατσικογιώργο, θα ήθελα να ξεκινήσω με τον τίτλο του βιβλίου, «Εκρηκτικά άτομα», ένα τίτλος ιδιαίτερα δυνατός. Τι ακριβώς κρύβεται πίσω από αυτές τις δύο λέξεις?
1: Κοιτάξτε, ο τίτλος, από ό,τι καταλαβαίνετε, είναι διφορούμενος. Προφανώς έχει το κυριολεκτικό τα άτομα, μιας και μιλάμε για την ιστορία, ας το πούμε, της ατομικής βόμβας, όπως λέμε. Στην πραγματικότητα έχει προφανώς το πρώτο κομμάτι, το οποίο αντιστοιχεί στα άτομα του ουρανίου και του πλουτονίου, τα άτομα των στοιχείων δηλαδή, αλλά έχει και αυτό το οποίο επικεντρώνεται κυρίως στο βιβλίο, στα πρόσωπα, στους επιστήμονες δηλαδή, και ακολουθεί, ας το πούμε, την ιστορία από την αρχή, από τις πρώτες θεωρίες της δομής της ύλης μέχρι και την ρήψη της ατομικής βόμβας, εκεί που, ας πούμε, η θεωρητική φυσική έγινε όπλο. Οπότε αυτό το αντιμετωπίζω όχι σαν μια ιστορία που παρευλάβουν, ας πούμε, πρόσωπα, ιδέες, ονόματα κτλ, αλλά σαν την ιστορία των ανθρώπων. Οπότε προσπαθώ μέσα από αυτούς να δω, από τους διαλόγους τους, από αυτά που γνωρίζουμε, από τις ιστορίες που έχουν συμβεί, να δούμε πώς ανταποκρίθηκαν σε αυτό το ηθικό βάρος που κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν, τις ενοχές, τις αμφιβολίες, τις σιωπές, τους συμβιβασμούς. Άρα στην ουσία αυτό ήταν που με ενδιέφερε και γι' αυτό ακριβώς το λόγο έχω μέσα από αυτόν τον τίτλο, προσπαθώ να πω ότι με ενδιαφέρουν τα πρόσωπα που συμμετείχαν ή όχι σε όλη αυτή την διαδικασία, σε όλη αυτή την πορεία.
0: Κυρία Κατσικογιώργο, έχετε κάνει την πρώτη προσπάθειά σας στη συγγραφική με το διήγημα «Τα δάχτυλα», το οποίο ξεχώρισε σε μια συλλογή αστυνομικών διηγημάτων. Και όπως ανέφερα και στην αρχή, το βιβλίο «Εκρηκτικά άτομα» είναι η πρώτη σας έτσι μεγάλη συγγραφική προσπάθεια. Πείτε μου, σας παρακαλώ, υπήρξε κάποια συγκεκριμένη στιγμή ή κάποιο έτσι ερώτημα ή κάποιο εύνασμα που σας οδήγησε να γράψετε ένα βιβλίο για την ιστορία της ατομικής βόμβας?
1: Ναι, κοιτάξτε, πάντα μου άρεσε να διαβάζω ιστορία της επιστήμης. Ήθελα να έχω μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα, ξέρετε. Δεν ικανοποιούμουν μόνο με, ξέρετε, αυτή την στεγνή γνώση που πολλές φορές παρουσιάζουμε και εμείς τα παιδιά. Ήθελα τη φιλοσοφία που κρύβεται από πίσω, το ιστορικό πλαίσιο, γιατί αναπτύχθηκαν αυτές οι ιδέες. Όταν λοιπόν άρχισα να διαβάζω, να σας πω την αλήθεια, ξέρετε, κάτι συμβαίνει μέσα μας πολλές φορές, υπάρχει ένα θέμα που σε τσιγκλίζει, που κάθε φορά που διαβάζεις κάτι σου δίνει ένα έναυσμα να ασχοληθείς περισσότερο, και κάποια στιγμή, να σας πω την αλήθεια, συνειδητοποίησα ότι υπήρχε τρομερή βιβλιογραφία ξενόγλωση και κυρίως αγγλοσαξονική, δηλαδή οι Άγγλοι και οι Αμερικάνοι, και δεν υπήρχε μια, ας το πούμε, ολοκληρωμένη ιστορία στην ελληνική βιβλιογραφία. Ένα ήταν αυτό. Το δεύτερο ήταν ότι κάποια στιγμή άρχισα διαβάζοντας να αναρωτιέμαι πώς καταλήξαμε από αυτό που λέει ο Φάιμαν ότι είναι η πιο όμορφη ιδέα. Λέει ο Φάιμαν, είναι ένας από τους μεγαλύτερους δασκάλους φυσικής, και λέει το εξής, ότι εάν κάποτε καταστρεφόταν, λέει, ο κόσμος και θέλαμε να διασωθεί μια ιδέα, ποια θα ήταν η καλύτερη ιδέα η οποία θα έπρεπε να μείνει για τις επόμενες γενναίες. Και λέει ότι αυτή η ιδέα είναι η ιδέα περί ατόμων, ότι τα πάντα είναι φτιαγμένα από άτομα. Και λέω λοιπόν, πώς από αυτή την πιο όμορφη ιδέα καταλήξαμε στον όλεθρο. Λοιπόν, ήθελα λοιπόν να δω ποια είναι αυτή η πορεία, να καταλάβω. Οπότε, ξέρετε, το ένα φαίνεται το άλλο. Κάποια στιγμή αποφάσισα ότι ας δοκιμάσω να δω αν μπορώ να έχω, να δώσω εγώ αυτή την ολοκληρωμένη ιστορία, ας το πούμε, με κάποιο τρόπο. Και ελπίζω να τα κατάφερα.
0: Όταν ακούμε ατομική βόμβα, όπως αναφέρατε κι εσείς, συνήθως σκεφτόμαστε τη Χιροσίμα και τον Αγκασάκη. Θέλετε να μας πείτε λίγα λόγια έτσι για αυτόν τον μακρύ δρόμο προς την ατομική βόμβα, πότε ουσιαστικά έτσι αρχίζει αυτή η διαδρομή, για να μπούμε λίγο και στο νόημα και εμείς του βιβλίου σας?
1: Ναι, ξέρετε, το ενδιαφέρον είναι ότι όλα αυτό ξεκινά από αυτό που ξεκινά πάντα η επιστήμη. Από επιστήμονες που αναζητούν αθώα με πάθος την αλήθεια για τον κόσμο. Δηλαδή αυτό, να καταλάβουν πώς λειτουργεί ο κόσμος. Αλλά η όλη διαδρομή περνά, ξέρετε, μέσα από μια περίοδο των δύο παγκοσμίων πολέμων, που αλλάζει και η φύση της επιστήμης και η σχέση της επιστήμης με την στρατιωτική και πολιτική εξουσία. Εκεί είναι που αρχίζει και μπλέκει το παιχνίδι. Δηλαδή θέλω να πω, αν δείτε, και αυτό παρουσιάζεται στο βιβλίο, μέχρι τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και στη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου, στην αρχή δηλαδή, η φυσική και η χημική αντιμετωπίζονται ως απλοί στρατιώτες. Δεν θεωρούν ότι μπορούν να τους χρησιμοποιήσουν. Σιγά σιγά αρχίζουν να αντιλαμβάνονται, και κυρίως εκεί στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο με τους χημικούς και πάλι την ντροπή, ας το πούμε, κατά κάποιο τρόπο της επιστήμης, με τα αέρια της μοστάρδας και όλα αυτά τα φωνικά αέρια που δημιουργήθηκαν τότε. Εκεί συνειδητοποιούν ότι ξαφνικά η επιστήμη, ενώ η πολιτική και η στρατηγική, κατανοούν ότι η επιστήμη μπορεί να χρησιμοποιηθεί και αλλιώς. Και μετά, ξέρετε, είναι αυτό το γεύμα με το διάβολο που λένε πολλοί. Είναι, ξέρετε, το κλασικό έργο του Φάουστ, ας το πούμε, το οποίο έχουν να το αντιμετωπίσουν οι επιστήμονες, και στην πραγματικότητα σαν άνθρωποι είτε δέχονται είτε δεν δέχονται να πουλήσουν εντός εισαγωγικών τον αυτό τους τον διάβολο. Αλλά δεν είναι τόσο απλό όμως, πάλι αν το δείτε. Δηλαδή η βόμβα, και καταρχάς κανείς δεν μπορούσε να θεωρήσει στην αρχή ότι όλο αυτό το πράγμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Απλά υπήρχε ο φόβος, και όπως λέει και σε ένα βιβλίο του ο Ντάν Μπράουν, ο φόβος σε πάει πολύ πιο μακριά από την θέληση. Δηλαδή το να φοβάσαι κάτι, πας πολύ πιο μακριά από ότι αυτό να επιθυμείς κάτι. Οπότε στην πραγματικότητα όλα ξεκινάνε από τον φόβο, και από τον φόβο μήπως οι Ναζί φτιάξουν τη βόμβα, γιατί αυτοί προηγούνταν στην πραγματικότητα. Και το βιβλίο από κάποιο σημείο και μετά προσπαθεί να μας δείξει κιόλας και γιατί δεν μπορούσαν να τη φτιάξουν οι Ναζί και γιατί κατάφεραν να τη φτιάξουν οι σύμμαχοι και πώς έγινε όλο αυτό. Τώρα το πώς καταλήξαμε στη Χιροσίμα και τα Ναγκασάκη, και αυτό είναι πάλι ένα ζήτημα το οποίο δεν απαντιέται πολύ εύκολα. Παρόλα αυτά, αν δούμε, και προσπαθεί και αυτό πάλι να το εξηγήσει το βιβλίο, ότι ξαφνικά ο πόλεμος είχε αλλάξει μορφή και το να σκοτώνουμε, όπως λέω, σε ένα κεφάλαιο είχε γίνει πλέον πολύ πιο εύκολο με τους βομβαρδισμούς και όλα αυτά. Καταλήγοντας, πιστεύω ότι μπορώ να πω τη ρίση που είπε ένας αξιωματικός Αμερικάνος σε ένα γεύμα στους επιστήμονες εκεί στο πρόγραμμα Manhattan, όταν το ρώτησαν ότι αφού εμείς κερδίσαμε τους Ναζί, για ποιο λόγο τώρα πρέπει να ρίξουμε την βόμβα, είπε το εξής απλό και κοινικό. Δεν πιστεύετε, λέει, ότι ρίξαμε τόσα λεφτά για να μην τη χρησιμοποιήσουμε. Θέλω να πω ότι είναι πλέον αυτό το μείγμα της εξουσίας και της πολιτικής που οι επιστήμονες έκαναν το λάθος που πίστευαν ότι μπορούν να το ελέγξουν και στην πραγματικότητα, όπως πάντα, είναι αδύναμη σε αυτή τη δύναμη της εξουσίας, ας πούμε.
0: Άρα στο βιβλίο σας, διαβάζοντας κάποιος το βιβλίο σας, θα πάρει και απαντήσεις σε πολλά ερωτήματα που τυχόν του έχουν δημιουργηθεί διαβάζοντας διάφορα για την ατομική βόμβα. Όμως θα ήθελα να σας ρωτήσω το εξής. Υπάρχει κάτι που η ιστορία της ατομικής βόμβας μπορεί να μας διδάξει για τη σχέση επιστήμης, εξουσίας και ευθύνης σήμερα?
1: Φυσικά. Το βιβλίο, όπως πιστεύω, είναι ένα βιβλίο το οποίο αναφέρεται στο παρελθόν, αλλά αφορά το παρόν και το μέλλον, διότι θα ξέρετε και θα το διαπιστώσετε κιόλας και θα το δείτε, ότι και το βλέπουμε, όχι, δεν χρειάζεται να χρησιμοποιήσω μελλοντικό χρόνο, ότι στην πραγματικότητα υπάρχει μια ρουτίνα σε όλα αυτά. Αν δείτε το πώς αντιμετώπιζαν την έκρηξη της επιστήμης ο κόσμος στις αρχές του αιώνα, δηλαδή, γιατί όλα αυτά ξεκινάνε και γίνονται από το 1900 και μετά, όταν το πώς αντιμετωπίζει λοιπόν ο κόσμος την έκρηξη της επιστήμης, το πώς καλούμαστε και εμείς πάλι να κατανοήσουμε, μάλλον να αφομοιώσουμε κάτι το οποίο αλλάζει, το ένα κόσμο που αλλάζει πάρα πολύ γρήγορα. Τώρα, για παράδειγμα, έχουμε το αντίστοιχο με την τεχνητή νοημοσύνη. Μπορούμε να αντιπαραβάλουμε και να δούμε πολλά κοινά στοιχεία. Έτσι, έχουμε να μάθουμε πάρα πολλά πράγματα και κυρίως να δούμε και τα φιλοσοφικά ερωτήματα τα οποία πρέπει να θέτουμε πάντα σε ό,τι έχει να κάνει με την επιστήμη και τη σχέση της με την κοινωνία.
0: Και αυτό θα έχει και πάρα πολύ ενδιαφέρον.
1: Ναι, φυσικά. Φυσικά έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Σας είπα ότι, ξέρετε, εγώ το έκανα όλο αυτό θεωρώντας ότι δεν ήξερα αν θα κατέληγε, τέλος πάντων, σε βιβλίο, αλλά ήταν μια έρευνα που προσπαθούσα να την κάνω και κατά κάποιο τρόπο για τον εαυτό μου, να καταλήξω σε πολλές ερωτήσεις και πρακτικές, δηλαδή αυτό που σας έλεγα, γιατί τα κατάφεραν οι σύμμαχοι και όχι οι Γερμανοί, τι ρόλο έπαιξαν κάποια λάθη, ας πούμε, πώς κάμφθηκε η ηθική στάση των επιστημόνων, αν όλοι οι επιστήμονες είχαν κοινή στάση και πάει λέγοντας. Υπήρχαν πάρα πολλά τέτοια ερωτήματα. Ξέρετε, υπήρξε ένα ερώτημα το οποίο ήταν πολύ μεγάλο και αναδιόταν συνεχώς τη διάρκεια και της συγγραφής και της έρευνας, και η πραγματικότητα είναι ότι μπορώ να σας πω ότι είναι ένα ερώτημα το οποίο δεν μπόρεσα να το απαντήσω. Είναι ένα ερώτημα όμως το οποίο νομίζω ότι είναι σημαντικό και θα έπρεπε να το κάνει ο καθένας, και θέλω να πιστεύω ότι θα ήταν σημαντικό όποιος διαβάσει το βιβλίο να καταλήξει αυτό. Το ερώτημα για μένα είναι: εγώ τι θα έκανα στη θέση τους? Δηλαδή, πάρα πολλές φορές είχα το κρίσιμο ερώτημα ποια θα ήταν η δική μου στάση, γιατί βλέπουμε την στάση των διαφόρων, και εννοώ την ηθική στάση, και τελικά διαπιστώνεις ότι είναι πολύ εύκολο να κρίνεις από αυτή την ασφαλή γωνία που είμαστε εμείς τώρα εδώ, στην ηρεμία μας και τα λοιπά, αλλά εκεί, σε εκείνες τις συνθήκες, εγώ πώς θα λειτουργούσα. Και υπάρχουν πάρα πολλά παραδείγματα, πάρα πολλά άτομα, εκρηκτικά ή μη, τα οποία έπαιξαν πολύ καθοριστικό ρόλο. Και γι' αυτό ακριβώς το λόγο, για μένα η ιστορία της βόμβας είναι ένα κεφάλαιο της επιστήμης πολύ σημαντικό, και παραμένει επίκαιρο μέχρι σήμερα, γιατί ξαναλέω πάλι ότι μπορούμε αντί για τη βόμβα να βάλουμε άλλα αντίστοιχα στοιχεία, τα οποία θα μας αναγκάσουν πάλι να αντιμετωπίσουμε, ας πούμε, την επιστήμη και τους κινδύνους που μπορεί να φέρει.
0: Άρα, τι μπορεί να μας διδάξει σήμερα η ιστορία της ατομικής βόμβας?
1: Μπορεί να μας διδάξει σίγουρα ότι καταρχάς πρέπει να καταλάβουμε ότι δεν μπορούμε να λειτουργούμε ως λουδίτες. Η επιστήμη είναι κάτι το που προχωράει, που εξελίσσεται, και αυτό δεν μπορεί κανείς να το σταματήσει. Δηλαδή, τι θέλω να πω, βλέποντας και μέσα από εκεί, από την πορεία και όλη αυτή τη διαδρομή των ανακαλύψεων, θα διαπιστώσει κάποιος ότι είναι αδύνατο να την ανακόψει την επιστήμη. Έτσι, δηλαδή, οι εξελίξεις, όπως λέω, κινούνται με την ταχύτητα των θραυσμάτων της έκρηξης πολλές φορές. Λοιπόν, άρα δεν μπορούμε να την σταματήσουμε. Το ζήτημα είναι να βρούμε τους τρόπους για να την κάνουμε πιο ανθρώπινη, δηλαδή να εξυπηρετεί εμάς, να μπορούμε να την συμμαζέψουμε το εισαγωγικών. Αυτό είναι το οποίο μπορεί να μας διδάξει. Και πάλι υπάρχει το ερώτημα το οποίο λέει ότι, πάλι ο Φάινμαν έχει πει το εξής εντυπωσιακό, που λέει ότι έχουμε ένα κλειδί κάθε φορά, μας δίνεται ένα κλειδί το οποίο έχει την δυνατότητα να ανοίξεις και τις πύλες του παραδείσου και την πύλη της κολάσεως. Το ίδιο κλειδί τα ανοίγει. Θα πετάξουμε, λέει, το κλειδί αυτό με το φόβο, μην το χρησιμοποιήσουμε για την κόλαση? Εγώ νομίζω ότι πρέπει απλώς να διασφαλίσουμε ότι δεν θα το χρησιμοποιήσουμε για την κόλαση. Αυτό.
0: Αυτό είναι πολύ σημαντικό που μας λέτε, πραγματικά. Εύχομαι να είναι έτσι. Πριν κλείσουμε, θα ήθελα να σας ρωτήσω κάτι ακόμη. Ολοκληρώσατε το βιβλίο. Έτσι, σας έμεινε κάποια σκέψη περισσότερο μέσα σας?
1: Κοιτάξτε, σας είπα ότι αυτό που με ταλάνιζε είναι ποιος θα ήθελα να ήμουν από όλους αυτούς που διάβασα. Και πιστέψτε μου ότι
0: το βρήκατε, πολλές... το βρήκατε, ποιος θα θέλατε να είσαστε?
1: Υπήρχαν πάρα πολλοί. Υπάρχουν άνθρωποι που τους θαύμαζα σαν επιστήμονες, αλλά πλέον όχι για την ηθική τους στάση. Και υπάρχουν και άνθρωποι που δεν τους ήξερα τόσο καλά, ήξερα τα ονόματά τους, αλλά εντυπωσιάστηκα για τη στάση τους. Υπάρχει, και θα σας το πω γιατί είναι η αγαπημένη μου και τη λατρεύω και θα κάνω αναφορά, και είναι και γυναίκα, και είναι και γυναίκα η οποία αδικήθηκε από το σύστημα και ενώ θα έπρεπε να βραβευτεί και με βραβείο Νόμπελ, δεν το έκαναν, και το έκαναν και το έδωσαν στο Γερμανό Χάντον επί χρόνια συνεργάτη της, και είναι η Λίζ Μάιτνερ, την οποία πολύ λίγοι την ξέρουν και εκτός φυσικής, έτσι, δεν έχει την ίδια, ας το πούμε, το ίδιο γνωστή όπως είναι η Κιουρί, λέω για παράδειγμα, είναι η Λίζ Μάιτνερ, η οποία ανακάλυψε την σχάση στην πραγματικότητα μαζί με τον Ότο Χάν, τον Γερμανό, αλλά δεν της αναγνωρίστηκε όπως έπρεπε ποτέ. Και μάλιστα προδόθηκε και από το συνεργάτη της, και υπάρχει ένα εντυπωσιακό γράμμα που δίνει, και θα το διαβάσουμε κιόλας στην παρουσίαση του βιβλίου. Και μάλιστα όταν της προτάθηκε να ασχοληθεί με το πρόγραμμα Manhattan, είχε ξεκάθαρη ηθική στάση και είπε όχι, εγώ δεν έχω καμία δουλειά να ασχοληθώ με τέτοια έρευνα. Και το λέμε τώρα, το είπε κάποιος άνθρωπος ο οποίος δεν είχε δεδομένη δουλειά και έρευνα κτλ., αλλά αρνήθηκε να συμμετάσχει γιατί ήταν εκτός των ηθικών της ορίων. Για παράδειγμα υπάρχει ένας Ούγγρος, ο Λεό Σιλάρτ, που μοιάζει, όταν διαβάζετε την ιστορία του, ένας μικρός αιμονικός, σαν τρελός ας πούμε τύπος, ο οποίος διαβάζει πολλά βιβλία και αρχίζει να φοβάται. Αλλά ξαφνικά διαπιστώνουμε ότι αυτός είδε πρώτος το κακό που ερχόταν. Το γράφει κάπου ότι λέει, δεν χρειάζεται να είσαι πολύ έξυπνος, απλά αρκεί να είσαι μια μέρα νωρίτερα από τους άλλους ας πούμε. Ο οποίος ήταν αυτός ο οποίος πίεσε τον Αϊνστάιν να γράψει την διάσημη επιστολή του για την βόμβα στο Ρούσβελτ, ο οποίος πίεζε πάρα πολύ τους συμμάχους να φτιάξουν τη βόμβα, αλλά όταν κέρδισαν τους Γερμανούς μετά αντιστράφηκε η στάση του. Λέει ότι τώρα πλέον δεν χρειάζεται, γιατί εμείς θέλαμε να τη φτιάξουμε για να κερδίσουμε τους Ναζί, για να μην να τους προλάβουμε. Τώρα πλέον δεν χρειάζεται, και είχε μια ξεκάθαρη, κρυστάλλινη ηθική στάση, όπου στο τέλος έκανε απεργίες και προσπάθησε να ξεσηκώσει τους επιστήμονες στο πρόγραμμα Μανχάταν, τέλος πάντων, για να αντιδράσουν στην τελική κατασκευή της βόμβας. Και βρέθηκε και σε δυσμένεια. Θέλω να πω, υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι κατάφεραν να φύγουν από το πρόγραμμα. Υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι έγραψαν επιστολές και έκαναν αγώνα εναντίον των πυρηνικών. Θέλω να πω, ναι, υπήρχαν άνθρωποι που θα ήθελαν να τους μοιάσω. Δεν ξέρω αν θα τα κατάφερνα τότε.
0: Κύριε Κατσικογιώργο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν πολύ επικοδομητική η κουβέντα μαζί σας.
1: Το εύχομαι, δηλαδή, να το χάρηκαν και οι ακροατές σας.
0: Και να πούμε ότι το βιβλίο θα παρουσιαστεί το Σάββατο, 26 Σεπτεμβρίου, 7.30 ώρα το απόγευμα, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Περιφέρειας Ηπείρου, στη ΣΤΟΑ Σάρκα. Ομιλητές θα είναι ο κύριος Εμμανουήλ Μπενής, πρόεδρος του Τμήματος Φυσικής Ιωαννίνων, ο κύριος Αθανάσιος Ακελαρίδης, επίκουρος καθηγητής του Τμήματος Φιλοσοφίας Ιωαννίνων, η κοινή μας φίλη η Κωνσταντίνα Ιζίνδρου, αρχαιολόγος, και εσείς.
1: Να πω και ένα μεγάλο ευχαριστώ και συγγνώμη τώρα που σας διακόπτω,
0: παρακαλώ,
1: του Σύλλογου Εκπαιδευτικών Φροντιστών του Νομού Ιωαννίνων, έτσι, στον πρόεδρο τον Γιώργο Τοφούκα και στο Γενικό Γραμματέα του Σπύρο τον Κλίτσα, ο οποίος θα κάνει και αυτός ένα χαιρετισμό και μια εισαγωγή, έτσι, για την βοήθεια για να στήσουμε όλο αυτό το πράγμα.
0: Λοιπόν, εκρηκτικά άτομα, ο μακρύς δρόμος προς την ατομική βόμβα. Ένα πολύ ενδιαφέρον βιβλίο, και μόνο τον τίτλο να διαβάσει κανείς, έτσι του κινεί το ενδιαφέρον και την περιέργεια να διαβάσει, όχι να ξεφυλίσει τις σελίδες πιστεύω, αλλά να το διαβάσει με προσοχή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ.
1: Και εγώ να είστε καλά.
0: Και εσείς, καλό βράδυ να έχετε. Καλό βράδυ. Γεια σας. Αγαπητοί ακροατές, φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Μπορείτε να ακούσετε την εκπομπή το Σάββατο 5 με 6 το απόγευμα. Εμείς θα τα πούμε την άλλη Πέμπτη. Καληνύχτα σας.
2: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας, καλό. Δεκαετίας, καλύτερο. 15 ετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
3: Tollis Motors. Θα μας βρείτε στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651 093 021.
4: Ζούμε σε μια πλούσια περιοχή σε νερό, αλλά πρέπει όλοι μαζί να κάνουμε σωστή χρήση και όχι κατάχρηση, ώστε να εξασφαλίσουμε αυτό το πολύτιμο αγαθό και για τις επόμενες γενιές μας.
5: Προσέχουμε το νερό σήμερα για να έχουμε και αύριο. Όχι στη σπατάλη του νερού. Οικονομία στο πότισμα των φυτών. Όχι στο άσκοπο άνοιγμα της βρύσης. Όχι στη χρήση του λάστιχου για το πλύσιμο των αυλών και των αυτοκινήτων. Έλεγχος των διαρροών.
4: Όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά, αλλάζοντας τον τρόπο που χρησιμοποιούμε, καταναλώνουμε και διαχειριζόμαστε το νερό στη ζωή μας. Χρειαζόμαστε όλοι να αναλάβουμε δράση.
5: Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Ιωαννίνων.
6: Πιάνω.
7: Πιάνω.
6: Βάζω.
7: Βάζω.
6: Στο κεφάλι.
7: Το κεφάλι.
6: Κατεβάζω.
7: Κατεβάζω.
6: Φτιάχνω τα χέρια μου.
7: Φτιάχνω τα χέρια.
6: Και σηκώνω ψηλά.
8: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή. Στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια.
9: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
10: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
8: Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr ή στο παράρτημα ΕΛΕΠΑΠ Ιωαννίνων, Νέο Κεσάρια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510 83173.
11: Εδώ στην Πίνδο ξέρουμε όλα τα μυστικά του κοτόπουλου. Και για να φτιάξεις χωριάτικο λουκάνικο από φρέσκο κοτόπουλο, πρέπει να ξέρεις όλα τα μυστικά. Ποια κομμάτια επιλέγεις, σε τι ποσότητα. Και βέβαια, το ίδιο το κοτόπουλο. Πώς μεγάλωσε, είναι ορεινό. Και το πιο σημαντικό μυστικό, να είναι ελεύθερης βοσκής.
12: Καλώς τους!
13: Νέα σειρά αλλαντικών από την Πίνδο. Ήρθε και τα αλλάζει όλα στα αλλαντικά. Μόνο από φρέσκο κοτόπουλο ελεύθερης βοσκής. Πίνδος. Τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα τώρα και στα αλλαντικά.
14: Φωτομετρία International Photography Festival 2026. 18 χρόνια αδιάλειπτης παρουσίας στο προσκήνιο της διεθνούς σύγχρονης φωτογραφίας. 18 χρόνια συμβολής στον οπτικό πολιτισμό. Εκθέσεις φωτογραφίας. Φωτογραφικά λευκόματα. Σεμινάρια και ομιλίες. Το φωτομετρία ενηλικιώνεται. Από τις 26 Σεπτεμβρίου γίνεται πεδίο συνάντησης και κριτικού διαλόγου για τη φωτογραφική κοινότητα. Είσοδος ελεύθερη.
15: Δουλειά, εγώ, θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα κουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου. Έπιπλα Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς. Γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
16: Δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων. 98,7 FM στέρεο.
17: C'est une chanson.
18: Δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων 98,7.

Ελληνογαλλικός Σύλλογος Ιωαννίνων σας προσκαλεί σε ένα μουσικό απεριτίφ κάθε Σάββατο από τις 6 ως τις 7 το απόγευμα στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Ιωαννίνων στους 98 και 7.

τα μέλη του Ελληνογαλλικού Συλλόγου σας δίνουν ραντεβού με γαλλική μουσική και νέα από τον κόσμο της γαλλοφωνίας. À bientôt.

0: ανά μας. Λένε ότι είμαστε πρώτοι στάρματα, στα γρόσια και στα γράμματα. Εδώ γεννήθηκαν ήρωες, ευεργέτες και δάσκαλοι. Αλλά την ιστορία δεν την έγραψαν μόνο αυτοί. Την έγραψαν και άνθρωποι απλοί, τσοπάνιδες με ζωντανά, στα αρχαία βοσκοτόπια. Άνθρωποι με μεράκι, που συνεχίζουν υπερήφανα την αρχαίγονη παράδοση. Δοδόνη, γεύση ορεινής Υπήρου.
1: Όταν αναζητά σιγουριά, η απόδοση φτάνει έως 3%. Ήπειρος απόδοση 12 έως 2,25%. Ήπειρος απόδοση 24 έως 3%. Δύο καταθετικές επιλογές με διάρκεια 12 και 24 μηνών. Με ανθρώπινο πρόσωπο και άμεση εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού και τη σιγουριά της Τράπεζας Ήπειρου. Ήπειρος απόδοση 12 και 24. Απόδοση έως 3%. Δύο καταθετικά προϊόντα που ανταμείβουν την εμπιστοσύνη σας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Τράπεζα Ηπείρου. Έως 3% απόδοση, 100% σιγουριά. Πληροφορίες στην ιστοσελίδα www.ipirusbank.gr και στα καταστήματα της Τράπεζας Ηπείρου.
2: Δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων. 98,7 FM. Στέρεο.

Ces heures, ces jours, ces secondes.

vaille, à moins que ton artilleur

récit d'aventure.

Dr. Wang.

και ο καφέ της ξεχνιασιάς. Επιστρέφω εκεί μέρα αδιέξοδη σκληρή. Λέω τι ζητά

0: Εδώ στην Πίνδο ξέρουμε όλα τα μυστικά του κοτόπουλου. Και για να φτιάξεις χωριάτικο λουκάνικο από φρέσκο κοτόπουλο, πρέπει να ξέρεις όλα τα μυστικά. Ποια κομμάτια επιλέγεις, σε τι ποσότητα. Και βέβαια, το ίδιο το κοτόπουλο. Πώς μεγάλωσε, είναι ορεινό. Και το πιο σημαντικό μυστικό, να είναι ελεύθερης βοσκής.
1: Καλώς τους!
2: Νέα σειρά αλλαντικών από την Πίνδο. Ήρθε και τα αλλάζει όλα στα αλλαντικά. Μόνο από φρέσκο κοτόπουλο ελεύθερης βοσκής. Πίνδος. Τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα τώρα και στα αλλαντικά.
3: Ζούμε σε μια πλούσια περιοχή σε νερό, αλλά πρέπει όλοι μαζί να κάνουμε σωστή χρήση και όχι κατάχρηση, ώστε να εξασφαλίσουμε αυτό το πολύτιμο αγαθό και για τις επόμενες γενιές μας.
4: Προσέχουμε το νερό σήμερα για να έχουμε και αύριο. Όχι στη σπατάλη του νερού. Οικονομία στο πότισμα των φυτών. Όχι στο άσκοπο άνοιγμα της βρύσης. Όχι στη χρήση του λάστιχου για το πλύσιμο των αυλών και των αυτοκινήτων. Έλεγχος των διαρροών.
3: Όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά, αλλάζοντας τον τρόπο που χρησιμοποιούμε, καταναλώνουμε και διαχειριζόμαστε το νερό στη ζωή μας. Χρειαζόμαστε όλοι να αναλάβουμε δράση.
4: Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Ιωαννίνων.
5: Μήπως το παιδί σας διαβάζει αργά, κάνει λάθη στην ορθογραφία και δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί? Μήπως άργησε να μιλήσει ή δεν μιλάει καθαρά? Έλατε σήμερα στο Dyslexia Center Ιωαννίνων. Βρείτε το διεθνώς καταξιωμένο βιολογικό τεστ Παυλίδη με διάγνωση ακριβίας από την προσχολική ηλικία. Dyslexia Centers Παυλίδης Method. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική διαπαιδαγώγηση, συμβουλευτική, επαγγελματικός προσανατολισμός. Dyslexia Center Ιωαννίνων. Στο Α Ορφέα, πρώτος όροφος. Πληροφορίες 26510-73049.
6: Δουλειά, εγώ, θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα έπιπλά μου. Έπιπλα Παπάς, ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς, γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
7: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας, καλό. Δεκαετίας, καλύτερο. 15ετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
8: Tollis Motors. Θα μας βρείτε στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-021.
9: Δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων 98,7 FM στέρεο.

0: Νέα σεζόν. Νέα σχέδια. Νέα διαδρομή. Κάνε μια νέα αρχή με την BMW σειρά 1M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την BMW σειρά 1M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην Κατσιούλης ΑΕ. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Κατσιούλης ΑΕ, 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 26510-92550.
1: Υπάρχουν καταστήματα και υπάρχουν και μέρη που θυμάσαι, που σε ξέρουμε το μικρό σου όνομα, που μπήκες για διορθωτικό και βγήκες με ένα σημειωματάριο. Το βιβλιοπωλείο Γραμμή δεν είναι απλώς ένα βιβλιοπωλείο. Είναι σταθερή και διαχρονική αξία από το 1989. Ενημερωμένο, ανανεωμένο, με γούστο και ανθρώπους που αγαπούν αυτό που κάνουν. Βιβλία, σχολικά, είδη γραφείου, αναλώσιμα και φυσικά δώρα ιδιαίτερα, μοναδικά, δημιουργικά για μικρούς και μεγάλους. Αλλά πάνω απ' όλα, μια εμπειρία που δεν υπάρχει σε καλάθια αγορών και οθόνες, βιβλιοπωλείο Γραμμή. Εκεί που η εξυπηρέτηση έχει πρόσωπο Μεγάλου Αλεξάνδρου και Πατατούκου γωνία. Τηλέφωνο 26510 30 798.
2: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της. Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
3: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
4: Δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων. 98,7 FM. Στέρεο.

0: Ζούμε σε μια πλούσια περιοχή σε νερό, αλλά πρέπει όλοι μαζί να κάνουμε σωστή χρήση και όχι κατάχρηση, ώστε να εξασφαλίσουμε αυτό το πολύτιμο αγαθό και για τις επόμενες γενιές μας.
1: Προσέχουμε το νερό σήμερα για να έχουμε και αύριο. Όχι στη σπατάλη του νερού. Οικονομία στο πότισμα των φυτών. Όχι στο άσκοπο άνοιγμα της βρύσης. Όχι στη χρήση του λάστιχου για το πλύσιμο των αυλών και των αυτοκινήτων. Έλεγχος των διαρροών.
0: Όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά, αλλάζοντας τον τρόπο που χρησιμοποιούμε, καταναλώνουμε και διαχειριζόμαστε το νερό στη ζωή μας. Χρειαζόμαστε όλοι να αναλάβουμε δράση.
1: Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Ιωαννίνων.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
3: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας? Καλό. Δεκαετίας? Καλύτερο. 15ετίας? Ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
4: Tollis Motors. Θα μας βρείτε στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651 093 021.
5: Δουλειά, εγώ, θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουλεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου. Έπιπλα Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς. Γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
6: Δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων. 98,7 FM. Η φωνή της πόλης.

0: Όταν αναζητά σιγουριά, η απόδοση φτάνει έως 3%. Ήπειρος απόδοση 12 έως 2,25%. Ήπειρος απόδοση 24 έως 3%. Δύο καταθετικές επιλογές με διάρκεια 12 και 24 μηνών. Με ανθρώπινο πρόσωπο και άμεση εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού και τη σιγουριά της Τράπεζας Ήπειρου. Ήπειρος απόδοση 12 και 24. Απόδοση έως 3%. Δύο καταθετικά προϊόντα που ανταμείβουν την εμπιστοσύνη σας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Τράπεζα Ηπείρου. Έως 3% απόδοση, 100% σιγουριά. Πληροφορίες στην ιστοσελίδα www.ipirusbank.gr και στα καταστήματα της Τράπεζας Ηπείρου.
1: Στα βουνά μας λένε ότι είμαστε πρώτοι στάρματα, στα γρόσια και στα γράμματα. Εδώ γεννήθηκαν ήρωες, ευεργέτες και δάσκαλοι. Αλλά την ιστορία δεν την έγραψαν μόνο αυτοί. Την έγραψαν και άνθρωποι απλοί, τσοπάνιδες με ζωντανά, στα αρχαία βοσκοτόπια. Άνθρωποι με μεράκι, που συνεχίζουν υπερήφανα την αρχαίγονη παράδοση. Δωδώνη, γεύση ορεινής Ηπείρου.
2: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε μια νέα αρχή με την BMW σειρά 1M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την BMW σειρά 1M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην Κατσιούλης ΑΕ. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Κατσιούλης ΑΕ, 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 26510-92550.
3: Δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων. 98,7 FM στέρεο.

μπροστά. Δεν που αντάλλαγμα ποτέ του δεν ζητά.

κορμί σου. Μέτρα τον πόνο κι άσε με μόνο.

όνειρο. Το καλοκαίρι που λάμπει τα αστέρι με φως να ντυθείς, με φως να ντυθείς.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων 98,7 FM.
1: Δουλειά, εγώ θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα έπιπλά μου. Έπιπλα Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς. Για τη σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
2: Φωτομετρία International Photography Festival 2026. 18 χρόνια αδιάλειπτης παρουσίας στο προσκήνιο της διεθνούς σύγχρονης φωτογραφίας. 18 χρόνια συμβολής στον οπτικό πολιτισμό. Εκθέσεις φωτογραφίας. Φωτογραφικά λευκόματα. Σεμινάρια και ομιλίες. Το Φωτομετρία ενηλικιώνεται. Από τις 26 Σεπτεμβρίου γίνεται πεδίο συνάντησης και κριτικού διαλόγου για τη φωτογραφική κοινότητα. Είσοδος ελεύθερη.
3: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο. 15ετίας. Ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
4: Tollis Motors. Θα μας βρείτε στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-021.
5: Δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων 98,7 FM στέρεο.

0: Όταν αναζητά σιγουριά, η απόδοση φτάνει έως 3%. Ήπειρος απόδοση 12 έως 2,25%. Ήπειρος απόδοση 24 έως 3%. Δύο καταθετικές επιλογές με διάρκεια 12 και 24 μηνών. Με ανθρώπινο πρόσωπο και άμεση εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού και τη σιγουριά της Τράπεζας Ήπειρου. Ήπειρος απόδοση 12 και 24. Απόδοση έως 3%. Δύο καταθετικά προϊόντα που ανταμείβουν την εμπιστοσύνη σας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Τράπεζα Ηπείρου. Έως 3% απόδοση, 100% σιγουριά. Πληροφορίες στην ιστοσελίδα www.ipirusbank.gr και στα καταστήματα της Τράπεζας Ηπείρου.
1: Εδώ στην Πίνδο ξέρουμε όλα τα μυστικά του κοτόπουλου. Και για να φτιάξεις χωριάτικο λουκάνικο από φρέσκο κοτόπουλο, πρέπει να ξέρεις όλα τα μυστικά. Ποια κομμάτια επιλέγεις, σε τι ποσότητα. Και βέβαια, το ίδιο το κοτόπουλο. Πώς μεγάλωσε, είναι ορεινό. Και το πιο σημαντικό μυστικό, να είναι ελεύθερης βοσκής.
2: Καλώς τους!
3: Νέα σειρά αλλαντικών από την Πίνδο. Ήρθε και τα αλλάζει όλα στα αλλαντικά. Μόνο από φρέσκο κοτόπουλο ελεύθερης βοσκής. Πίνδος. Τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα τώρα και στα αλλαντικά.
4: Νέα σεζόν. Νέα σχέδια. Νέα διαδρομή. Κάνε μια νέα αρχή με την BMW σειρά 1M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την BMW σειρά 1M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην Κατσιούλης ΑΕ. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Κατσιούλης ΑΕ, 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 26510-92550.
5: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
6: Δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων. 98,7 FM στέρεο.

0: μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας, καλό. Δεκαετίας, καλύτερο. Δεκαπενταετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
1: Tollis Motors. Θα μας βρείτε στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-021.
2: Δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων. 98,7 FM στέρεο.

το τραγούδι κύκλου Σκάνη στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Ιωαννίνων. Ο Μιχάλης Μπίλης επιμελείται και παρουσιάζει καθημερινά. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, άλλη μία ώρα μαζί, εδώ, καλή παρέα, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Ιωαννίνων 98 και 7 στους δέκτες www.δημοτικοραδιόφωνο.gr. Ο Γιάννης Παξιμαδάκης θα φροντίσει για καλόν ήχο στους δέκτες σας για την ώρα που θα είμαστε μαζί, στο πρώτο αλλά και στο δεύτερο μας μέρος. Καλή παρέα καθημερινά για μία ώρα την ίδια, πάντα ώρα. Με επικραμμένη την καρδιά, το πρώτο τραγούδι που άνοιξε απόψε τη μουσική μας συντροφιά με την Μαρία Σπυροπούλου, Πάμπης Μπακάλης, Δημήτρης Γκούτης, με ερμηνευτή τον Βαγγέλη Περπινιάδη και μία συναυλία για τον Βαγγέλη Περπινιάδη που είχαμε το καλοκαίρι του 2003 στο Λυκαβητό στις 9 Ιουλίου του 2003 με Λένα Αλκαίου, Γεράσιμο Ανδρεάτο που θα ακολουθήσει, ο Γιώργο Μαργαρίτη, Μαριό, Στέλη Περπινιάδη, τη Μαρία Σπυροπούλου που ακούσαμε και τον Χρήστο Νικολόπουλο αλλά και άλλοι καλλιτέχνες τιμήσαν με την παρουσία της τον Βαγγέλη Περπινιάδη. Και εμείς θα ακούσουμε ένα δεύτερο τραγούδι πάλι από εκείνο το άλμπουμ που κυκλοφόρησε με την συνευλία που όπως λέγαμε είχαμε τον Ιούλιο του 2003 στο Λυκαβητό.

και ο Γεράσιμος Ανδριάτος στην παρέα εκείνη τη βραδιά, περιφρόναμε γλυκιά μου, γεμάτη Βαγγέλη Πυρπινιάδη, τραγούδια που έχει γράψει, που έχει ερμηνεύσει ο σπουδαίος και αξέχαστος ερμηνευτής και δημιουργός Βαγγέλης Πυρπινιάδης, από τις μεγάλες παρουσίες στον χώρο του λαϊκού μας τραγουδιού. Μέσα από εκεί θυμηθήκαμε περιφρόναμε γλυκιά μου, το Απόστολο Καλδάρα και Γιώργο Σαμολαδά, εκείνη τη βραδιά το τραγούδι του ερμήνευσε ο Γεράσιμος Ανδριάτος στο Λυκαβητό στις 9 Ιουλίου του 2003. Είχαμε εκείνη την συναυλία με τίτλο «Παρών στο Βαγγέλη Πυρπινιάδη», ζωντανή ηχογράφηση στο Λυκαβητό.

10 φορές μπατήρισα θυμηθήκαμε από την Φούλη Δημητρίου να μας ερμηνεύει ένα σπουδαίο λαϊκό τραγούδι. Τραγούδια γεμάτα, γεμάτα αλήθειες ήταν εκείνα που γράφανε εκείνα τα χρόνια. Και ένα άλμπουμ για τη Φούλη Δημητρίου και τους συνεργάτες της το 1994, ζωντανή ηχογράφηση στη Σφίγγα. Μαζί της ο Βασίλης Παϊτέρης, η Οπισθρωμική Κομπανία, η Χρυσούλα Χριστοπούλου και η Αρετή Μπέλου. 10 φορές μπατήρισα του Γιώργου Λάφκα και Νίκου Θαλέσιου. Το τραγούδι που εμείς μόλις ακούσαμε από την Φούλη Δημητρίου.

Δεν έχω παλάτια και λεφτά, Γιώργος Μαργαρίτης να ερμηνεύει. Τραγούδι που ο Βαγγέλης Περπινιάδης τα έχει γράψει τη μουσική, έχει γράψει τους στίχους και το έχει πρώτο ερμηνεύσει. Δεν έχω παλάτια και λεφτά. Τραγούδι με τον Γιώργο Μαργαρίτη, ο σπουδαίο λαϊκό ερμηνευτή. Όπως έλεγα και στο ξεκίνημα της απόψινής μας εκπομπής, άλλο ένα τραγούδι από εκείνο το άλμπουμ.

άλλο ένα άλμπουμ ζωντανά ηχογραφημένο που λίγο νωρίτερα συναντήσαμε την Φούλη Δημητρίου. Όπως έλεγα, το 1994 κυκλοφόρησε αυτό το άλμπουμ στη Σφίγγα και θυμηθήκαμε άλλο το μικρό απόσπασμα μέσα από εκείνη την ζωντανή ηχογράφηση και δύο τραγούδια, ένα με την Αρετή Μπέλου και άλλο ένα με την Χρυσούλα Χριστοπούλου, αυτά που μόλις ακούσαμε, Αμαρτωλή, τραγούδι που έχει γράψει ο Μπάμπης Γκολές με την Αρετή Μπέλου και Αυτά τα Μάτια με την Χρυσούλα Χριστοπούλου, Βασίλη Βασιλιάδη και Λούλας Παπαγενοπούλου το τραγούδι. Από τον δίσκο Η Φούλη Δημητρίου στη Σφίγγα, Βασίλης Παϊτέρης μαζί της, Οπισθοδρομική Κομπανία, Χρυσούλα Χριστοπούλου και η Αρετή Μπέλου, Χειμώνας, το 1994.

όμορφο κουκλί της Κοκκινιάς που μόλις θυμηθήκαμε. Άλλος ένας δίσκος, ζωντανά ηχογραφημένος, ένα άλμπουμ, ένα τραγούδι για την Κοκκινιά, ζωντανή ηχογράφηση από το Δημοτικό Κηποθέατρο Νίκαιας, συγκρότημα Μπουζουκιών Δρόμους, οργάνωσε συναυλίες και ηχογράφησης και έκδοσης Δήμος Νίκαιας. Μέσα από εκεί με τη Σοφία Εμφιετζή θυμηθήκαμε το όμορφο κουκλί της Κοκκινιάς που έχει γράψει ο Παναγιώτης Τούντας. Λίγο πριν το τέλος του πρώτου μας μέρους, επιστρέφουμε και πάλι εμείς στη Σφίγγα με τη Φούλη Δημητρίου 1994 και μέσα από εκεί απόψε στις Ακρογιαλιές θα θυμηθούμε από τους οπισθοδρομικούς του Βασίλη Τσάνη, Θοδωρής Παπαδόπουλος και όλη η καλή παρέα, τελευταίο τραγούδι για το πρώτο μας μέρος και άλλο ένα για ποτατόσα που έχει γράψει και έχει αφήσει ο Βασίλης Τσάνης.

0: καρδιά.
1: Κάποιο πρωινό στον Πειραιά, θυμηθήκαμε πρώτο για το δεύτερό μας μέρος δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων. Το τραγούδι κύκλους κάνει. Ο Μιχαλής Μπίλης επιμελείται και παρουσιάζει. Συνεχίζει να φροντίζει για καλό ήχο στους δέκτες ο Γιάννης Παξιμαδάκης. Δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων 98 και 7 στους ραδιοφωνικούς μας δέκτες. www.δημοτικοραδιόφωνο.gr. Κάποιο πρωινό στον Πειραιά. Πολυπάνω του 1997 μας το έχει ερμηνεύσει σε ένα πολύ όμορφο άλμπουμ, ένα τραγούδι για τον Πειραιά. Αρχικά το 1963 το πρώτο ακούσαμε από τον Πάνο Γαβαλά, αυτό το σπουδαίο τραγούδι που έχει γράψει ο Μίκης Θεοδωράκης στη μουσική, σε στίχους του Χρήστου Κολοκοτρώνη, από τις λίγες φορές, όπως γράφει άλλωστε και το έθετο στο άλμπουμ που υπάρχει, που συνεργάστηκε με λαϊκούς στιχουργούς ο Μίκης Θεοδωράκης, όπως ο Χρήστος Κολοκοτρώνης και ο Κώστας Βίρβος, και από τις επίσης λίγες φορές που τραγούδι του είπαν κάποιοι λαϊκοί ερμηνευτές πέρα από τον Στέλιο Καζαντζίδη και τον Γρηγόρη Πηδικότση. Εδώ ο Πάνος Γαβαλάς είχε ερμηνεύσει αυτό το υπέροχο τραγούδι το 1963. Το θυμηθήκαμε από την Πόλη Πάνου και τον δίσκο της, ένα τραγούδι για τον Πειραιά. Καλή συνέχεια με το δεύτερο μας μέρος για τις καλές φίλες, τους καλούς φίλους που ήρθαν τώρα κοντά μας εδώ, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Ιωαννίνων.

άρχισες για αγάπη να μιλάς, θυμηθήκαμε τον Κώστα Μάντζιο να μας θυμίζει ένα παλιό καλό τραγούδι που το συναντήσαμε το 1965 με τραγούδι που έχει γράψει τους στίχους ο Βαγγέλης Φυλαχτός. Η ερμηνεία του τραγουδίου αρχικά το 1965 από το Θανάση Καψάλη και την Βούλα Γκίκα και ο συνθέτης ο Βασίλης Καραπατάκης. Ένα άλμπουμ το 1997 με τίτλο «Οι περασμένες μου χαρές», 13 λαϊκά τραγούδια, το αξέχαστο Βασίλη Καραπατάκη, Κώστας Καρελάς, με τραγούδια που ερμηνεύουν ο Κώστας Μάντζιος, ο Κώστας Καρελάς, ο Λάμπος Καρελάς, συγγνώμη, ο Κώστας Μάντζιος, η Αφεντούλα Ραζέλη, η Στέλλα Χορνέου και η αξέχαστη Σοφία Σιχίδου. Μας θυμίζουν κάποιες από τις όμορφες στιγμές ενός σημαντικού λαϊκού συνθέτη, του αξέχαστου Βασίλη Καραπατάκη. Δικό του το τραγούδι που μόλις ακούσαμε και λίγο αργότερα θα θυμηθούμε άλλο ένα από εκείνη την έκδοση.

χορεύουν τα σαλόνια και οι φτωχογειτονιές. Μάμπο με τελές πενιές θυμηθήκαμε Βασίλη Τσιτσάνης και η Μαριό μας θύμισε αυτό το πολύ όμορφο τραγούδι από το 1993 και από τον δίσκο Ο Αραμπάς με τη Μαριό. Παραδοσιακά τραγούδια του Βασίλη Τσιτσάνη επίσης, αλλά και άλλων σημαντικών δημιουργών όπως του Γιώργου Μητσάκη, του Τόλι Χάρμα και πολλών πολλών ακόμη που έχει ερμηνεύσει σε εκείνο το άλμπουμ, αλλά και παραδοσιακά τραγούδια η Μαριό. Ο Αραμπάς με τη Μαριό και θυμηθήκαμε Μάμπο με τρελές πενιές.

ένα από τα τόσα πανέμορφα τραγούδια που μας άφησε ο αξέχαστος δημιουργός Βασίλης Καραπατάκης και που μας θυμίσανε, πως λέγαμε, το 1997 νεότεροι ερμηνευτές, σπουδαίες φωνές. Ο λόγος εδώ για άλλη μια θαυμάσια γυναικεία φωνή, την Αφεντούλα Ραζέλη, που μας θύμισε το Αλκολίκι σε στίχους του Χρήστου Κολοκοτρώνη. Αναφερθήκαμε λίγο νωρίτερα στον σημαντικό στιχουργό και πολύ καλό φίλο και συνεργάτη του Στέλιου Καζαντζίδη, έδωσε στίχους σε πολύ μεγάλα λαϊκά τραγούδια. Το 1960 είχαμε από τον Γιάννη Μάνου και τον Μανώλη Χιώτη, το 1960 ξανά από την Πόλη Πάνω τη διεκτέλεση και ένα χρόνο αργότερα από την Άννα Χρυσάφη το Αλκολίκι, που εδώ θυμηθήκαμε και μας ερμήνευσε η Αφεντούλα Ραζέλη. Οι περασμένες μου χαρές, 13 λαϊκά τραγούδια του Βασίλη Καραπατάκη, όπως έλεγα, Μπλάμπρος Καρελάς, Κώστας Μάντζιος, Σοφία Ασυχίδου, η Στέλλα Χρονέου και μαζί στον δίσκο και η Αφεντούλα Ραζέλη. Στο δίσκο είχαμε και την αξέχαστη Σοφία Ασυχίδου που έφυγε νωρίς από κοντά μας και έτσι θυμόμαστε και στην προσωπική δουλειά που μας είχε παρουσιάσει, αλλά και στην συμμετοχή της στο δίσκο «Οι περασμένες μου χάρες» και θαυμάσια γυναικεία φωνή που έφυγε πολύ νωρίς από κοντά μας.

και η Γλυκερία, θυμηθήκαμε σε ένα από τους τόσους δίσκους που με το δικό της τρόπο μας έμαθε και σε εμάς τους νεότερους τα παλιά καλά λαϊκά, ρεμπέτικα και δημοτικά τραγούδια, και τι δεν έχει ερμηνεύσει σπουδαία ερμηνεύτρια. Εδώ λοιπόν, από την Σμύρνη στον Πειραιά ένας δίσκος, λίγο μετά τις αρχές δεκαετίας του 80, το 1983 κυκλοφόρησε το άλμπουμ και μέσα από τα 12 τραγούδια του δίσκου, η Ξαβεριώτισσα του Δημήτρη Γκόγκου ή Μπαγιαντέρα με το δικό της τρόπο μας έχει θυμίσει τόσες και τόσες φορές στη δισκογραφία αλλά και στις συναυλίες που κατά καιρούς έχουμε παρακολουθήσει και βρεθήκαμε και σε κάποιες στην πόλη μας και γενικά όσοι έχουν δει και από κοντά την Γλυκερία στις κατά καιρούς συναυλίες που έχει παρουσιάσει. Συνεχίζουμε.

αναφερθήκαμε λίγο νωρίτερα στην Σοφία Σιχίδου και την θυμηθήκαμε άλλωστε εκείνα τα χρόνια, έκανε και στην πόλη μας εμφανίσεις για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα. Έφυγε νωρίς από κοντά μας. Στη χειμωνιάτικη βροχή ένα υπέροχο τραγούδι με την εξέχαστη Σοφία Σιχίδου, σε στίχους του Άγγελου Αττικού και σε μουσική, όπως έλεγα και λίγο νωρίτερα, και ακούσαμε άλλο ένα τραγούδι απόψε από το δίσκο «Οι περασμένες μου χαρές, 13 λαϊκά τραγούδια» του Βασίλη Καραπατάκη. Ο Άγγελος Αττικός στους στίχους. Το τραγούδι το πρωτοακούσαμε από τη σπουδαία Γιοταλίδια το 1965, αλλά και με την επίσης σημαντική Αρλέτα και τον Μιχάλη Δημητριάδη το 1993.

Λίγο πριν το τέλος και της απόψινής μας μουσικής συντροφιάς στο τραγουδική κλουσκάνη στο δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων, θυμηθήκαμε από το άλμπουμ Τζιβαέρι με γλέντια, με γραμμόφωνα, με χίλια δυο μεράκια, τον ψαρά του Γιώργου Μιτσάκη. Τόσες επανεκτελέσεις σε αυτά τα σπουδαία παλιά λαϊκά και ρεμπέτικα τραγούδια. Για το τέλος πάμε με το ρεμπέτικο συγκρότημα Θεσσαλονίκης και τον Αγάθωνα Ιακωβίδη, τον αξέχαστο Αγάθωνα, μέσα από εκεί να μας ερμηνεύει ένα τραγούδι του Σπύρου Περιστέρη. Ο Χαμάν, ο τίτλος του. Έτσι θα πούμε τη δική μας καληνύχτα με τον αξέχαστο Αγάθωνα, τη φωνή του και το ρεμπέτικο συγκρότημα Θεσσαλονίκης, όπου ήταν μέλος σε αυτό το ρεμπέτικο συγκρότημα Θεσσαλονίκης, με τεράστια επιτυχία και εμφανίσεις από τον Μιχάλη Μπίλη που επιμελήθηκε και παρουσίασε την εκπομπή, το Γιάννη Παξιμαδάκη που φρόντισε για καλόν ήχο στους δέκτες σας μέσα από το δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων. Ένα μεγάλο, μεγάλο ευχαριστώ. Καλό βράδυ.

0: Ευχαριστούμε.
1: Δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων 98,7 FM στέρεο.

φαρμακαγιά να μην ξεχάσεις τους τόπους που έσβησαν στο χώμα, πατρίδες που έγιναν κομπάρση

Φαρμακαγιά τα όνειρά σου και συνταγές για όλες τις λύπες, για όσα κλώτσισες μια νύχτα κι όσα μετά νιώσες που είπες. Για αυτούς που βλέπουν στη σκοπιά τους αγγέλους να τους οδηγούν στη μάχη, φάρμακα για την ερημιά τους, για όσους πια

μικρό. Σ' αγαπώ, μα δεν θα έρθω το φαρμάκι.

abissi fragili. Anna, non piangere. Troveremo